0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο να

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει.

αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρη τα βουνά. Δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη, κι ύστερα στέκεις σιωπηλά, μ' έρθουν τα αστέρια χαμηλά, για να τους πεις μέχρι που θα φτάνες για εκείνη.

σε αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

είσαι. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Το μυαλό μου πλανιέται σε ατέλειωτους δρόμους απόψε. Σαν σκιά τρομαγμένη μ' αναμνήσεις στους ώμους απόψε. Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Plus 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθει στον κυνηγότοπο και να βρει θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
7: 8 με 9 το πρωί
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

μας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
4: 8 με 9 το πρωί,
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα να κόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλημέρα.
1: Σεπτέμβρη σήμερα, νέος μήνας, νέα σεζόν, νέες προκλήσεις.
0: Και όντως πολλές οι προκλήσεις. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου είναι ο Γιάννης Καβιανίδης. Σας είπαμε την πρώτη καλημέρα του μήνα. Από τον Flash τη νέα σεζόν στους 99 και 4 όπως πάντα και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr. Μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, αν δεν είστε εδώ στο εμβέλεια της Θεσσαλονίκης.
1: Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από την πλατφόρμα του Viber. Μπορείτε να βρείτε το επίσημο κανάλι του ραδιοφωνικού σταθμού, το Flash 99,4. Μπορείτε να ακολουθήσετε, να λαμβάνετε ενημερώσεις, να σχολιάζετε, να μας στέλνετε τα σχόλιά σας εκεί πέρα. Και φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε email στο info@flash994.gr.
0: Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά μας προσωπικά προφίλ, είτε είναι στο Facebook είτε είναι στο Instagram, ο Γιάννης είναι και πιο δραστήριος, θα έλεγα, στο Instagram σε όλα αυτά. Καθώς είναι μια χρονιά η οποία θα έχει πραγματικά πολλές προκλήσεις, είναι άλλωστε η χρονιά των εκλογών. Και αναφέρομαι σε σεζόν καλύτερα, γιατί οι εκλογές μπορεί όντως, ουδής ξέρει, ο Πρωθυπουργός έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι, το πεπόνι, ότι σας βολεύει τέλος πάντων που μπορεί να κόψει.
1: Είναι όπως τους χρησμούς της επιθείας. Είτε θα γίνουν τώρα, είτε θα γίνουν μετά. Το σίγουρο είναι ότι θα γίνουν.
0: Ακριβώς αυτό θα πρέπει να γίνουν μέχρι την άνοιξη της επόμενης χρονιάς, την άνοιξη του 2027. Και κάθε κίνηση προφανώς αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Άλλωστε φαίνεται αυτό τριγύρω μας από τα κόμματα και φέτος η φετινή ΔΕΘ, που είναι το, θα έλεγα, το μπαλκόνι, το προεκλογικό κάθε χρόνο. Είτε είναι πριν τις εκλογές είτε μετά, πάντα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά φέτος τα χαρακτηριστικά είναι πολύ πιο έντονα, προφανώς γιατί είμαστε σε αυτή τη χρονιά την οποία περιμένουν όλοι με το δάκτυλο στη σκανδάλ για τις εκλογές.
1: Ακριβώς, και έχει και εξτρά αλατοπίπερο, το οποίο φέρνουν και οι έξω κοινοβουλευτικοί παράγοντες.
0: Ναι, βέβαια. Είναι ένα πολιτικό τοπίο το οποίο δεν είναι, θα έλεγα, το συνηθισμένο της χώρας, αλλά από την, θα πω Γιάννη, ότι από την εποχή των μνημονίων έχει επέλθει ένας μετασχηματισμός ο οποίος ακόμα τον βλέπουμε και δεν ξέρω και τι άλλο θα δούμε στο επόμενο διάστημα, καθώς τα παραδοσιακά κόμματα όπως πριν από τα μνημόνια της μεταπολίτευσης βλέπουμε ότι έχει αλλάξει αυτή η εικόνα, τουλάχιστον στο ένα της κομμάτι, γιατί βλέπουμε τις αντοχές της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αυτή τη στιγμή δίνει και αυτή τη δική της μάχη. Βλέπουμε κλιμάκια, υπουργούς, παραυπουργούς, υφυπουργούς, περιοδίες, όλη την χώρα αυτό το διάστημα.
1: Υπάρχει κινητικότητα, είναι όλοι σε εγρήγορση. Να προσθέσω στα κανάλια επικοινωνίας φυσικά και το τηλέφωνο του τηλεφωνικού σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού, το 2310-740-801. Εκεί ο Χρήστος Νάκος, που είναι στην ηχοληψία και στις μουσικές επιλογές, είναι στις επάλξεις για οτιδήποτε χρειαστεί να ενημερώσετε, να ρωτήσετε, να μας δώσετε μια πληροφορία η οποία χρήζει περαιτέρω ανάλυσης και έρευνας.
0: Γιατί και στους δρόμους θα είμαστε, στην κίνηση, στα προβλήματα της πόλης, τα οποία δεν τελειώνουν, είναι η αλήθεια. Και το πρωί, από ό,τι είδα, είχαμε ασφαλτόστρωση στην έξοδο από τη Σύνδο μέχρι και τη γέφυρα του Γαλλικού, είναι αποκλεισμένο ένα κομμάτι του δρόμου. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα, θα μπορείτε όποιος μπορεί να μας ενημερώνει άμεσα για να μπορούμε να ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους φίλους ακροατές οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο και θα πρέπει όσο μπορούμε να τους προστατεύσουμε. Είναι δύσκολο με την κίνηση, ειδικά τα τελευταία χρόνια Θεσσαλονίκη με την κατασκευή του flyover έχει νιώσει στο πετσί της, τι θα πει, προβληματική κατάσταση στον τομέα της κίνησης.

0: Και μιας και αναφερθήκαμε στο κομμάτι της κίνησης και είναι η ώρα τέτοια που αρκετοί από τους ακροατές θα είναι είστε στην κίνηση, είστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης.
1: Φυσικά, όπως είναι το καθημερινό φαινόμενο, η συνήθεια που έχει γίνει λατρεία, πάντα στον περιφερειακό, ειδικά στο ρεύμα προς δυτικά, υπάρχει αυξημένη κίνηση, καθώς υπάρχει πολλοί κόσμος που πηγαίνει στην δουλειά του. Στην Τσιμισκή λίγο καλύτερα τα πράγματα, δεδομένου ότι υπάρχει η ρύθμιση, υπάρχει η τροχέα που διευκολύνει την κυκλοφορία, την κίνηση των οχημάτων. Λίγο πιο πορτοκαλί η κατάσταση στην Εγνατία, αλλά νομίζω ότι μέσα στην πόλη είναι σχετικά ανεκτή η κατάσταση. Σιγά σιγά επιστρέφει ο κόσμος, ναι. Έχει επιστρέψει, μπαίνει πραγματικά σε ρυθμούς, οπότε είναι δεδομένο ότι οι αγαπημένες συνήθειες που μας ταλαιπωρούν.
0: Είναι αυτό που λένε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο πρέπει να κάνουν τις αποδράσεις τους όσοι μπορούν, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, είναι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πόλη και φυσικά μαζί με αυτόν και των κυβερνητικών επιτελείων που θα ακολουθήσουν. Τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και πολλοί ακόμα και ξέρουμε όλοι, γνωρίζουμε πως η πόλη ζορίζεται, να το πω έτσι όσο μπορώ πιο κομψά, από το πολύ κόσμο που έρχεται για είναι τα εγγένεια της ΔΕΘ. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι δύσκολο για τους πολίτες, για όσους περνούν από το κέντρο ή μένουν ή όσοι θέλουν να μετακινηθούν στην ευρύτερη εκεί περιοχή, καθώς είναι και οι διαδηλώσεις που θα υπάρξουν και εύλογα θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι, θα έχουμε ρυθμίσεις κυκλοφοριακές και αυτό φυσικά όποιοι το γνωρίζουν και μπορούν να τα αποφύγουν. Εμείς δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, εμείς ούτως ή άλλως θα είμαστε και εμείς μέσα σε αυτόν τον κακό χαμό μέσα στο Σαββατοκύριακο με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η συνέντευξη τύπου. Φυσικά θα τα ζήσουμε αυτά, θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες όσο θα πλησιάζουμε στα εγγένεια της εκθέσεως, η οποία φέτος έχει καλεσμένη χώρα την Ιαπωνία. Προχωρημένη επιλογή θα έλεγα.
1: Ήδη όποιος έχει κυκλοφορήσει στους δρόμους της πόλης αυτές τις ημέρες βλέπει σε κεντρικές οδικές αρτηρίες να υπάρχει στολισμός με τα χρώματα, με σημαίακια και διάφορα έτσι χαρακτηριστικά της Ιαπωνίας. Και θυμήθηκα έτσι πριν μερικά χρόνια που ήταν επίτιμη χώρα η Κίνα. Νομίζω ότι τότε ήταν ο πιο εντυπωσιακός στολισμός, γιατί είχαν γεμίσει οι δρόμοι με εκείνα τα πολύ όμορφα και ξεχωριστά φαναράκια τα κινέζικα. Ήταν πολύ ιδιαίτερα.
0: Και ήταν και εντυπωσιακά τα όσα είδαμε σε εκείνη την έκθεση, εγώ να προσθέσω, Γιάννη, καθώς η Κίνα τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει πάρα πολύ στο επίπεδο της τεχνολογίας, στο επίπεδο εκθεμάτων που υπήρχαν στην συγκεκριμένη διοργάνωση έκθεση. Ήταν πολύ εντυπωσιακή η παρουσία της Κίνας, η οποία άλλωστε στο κομμάτι της βιομηχανίας τρέχει τα τελευταία χρόνια και αυτό φαίνεται τριγύρω μας παντού. Λοιπόν, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Να δούμε και την ατζέντα, να δούμε και τον καιρό, γιατί
0: και ο καιρός,
1: νομίζω
0: καιρός.
1: Ότι είναι ότι
0: έθριος ο καιρός.
1: Είναι έθριος το μόνο σίγουρο.
0: Συνεχίζουμε τα μπάνια μας.
1: Τα μπάνια του λαού αρκετοί τα συνεχίζουν. Τώρα
0: καλά κάνουν όσοι μπορούν.
1: Και ένα μήνυμα από έναν ακροατή ότι μας ακούει από την παραλία.
0: Ωραίος. Μπράβο. Και συγχαρητήρια και μπράβο του.
1: Το θέμα είναι να είναι λίγο πιο ανθρώπινες οι συνθήκες. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένουμε ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα κοιμαθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι είναι πιο ανθρώπινα.
0: Αντέχεται,
1: είναι και μέχρι ένα σημείο. 1η Σεπτεμβρίου, έτσι υπάρχουν.
0: Και πάλι θα πω καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Ναι.
1: Και είναι ξεκινάμε και η κόντρα Θόδωρο που έχουν έτσι και πολλοί, οι καλοκαιράκιδες.
0: Ναι.
1: Έτσι και οι χειμωνάκιδες. Περιμένουν
0: λένε
1: κάτι πώς και πώς.
0: 16 Αυγούστου γυρνάς από την άδειά σου και λέει ο άλλος, πώς θα λένε, καλό χειμώνα.
1: Καλό χειμώνα.
0: Το διαβάζω στα social αυτά τις αντιδράσεις.
1: Ενώ υπάρχουν και αυτοί, η διαφορετική νοοτροπία που σου λέει σήμερα 32 Αυγούστου.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: 48 Αυγούστου κτλ.
0: Τα δέχομαι όλα. Ούτως ή άλλως αυτό το κομμάτι είναι όσοι μπορούν και απολαμβάνουν ακόμα τις παραλίες, τις θάλασσες της χώρας μας. Είναι πολύ ωραίος ο καιρός και είναι και πολύ ωραίο αυτό το διάστημα, καθώς δεν είναι και τόσο πολύ ο κόσμος στις παραλίες και είναι σε όλο το φάσμα, το που θα φας, που θα ξαπλώσεις, που θα κοιμηθείς, που θα κάνεις, όλα είναι καλύτερα θα έλεγα, οι συνθήκες. Λοιπόν, τι έχουμε, έχει συγκλονίσει Γιάννη, να πω ξανά ότι σήμερα στην πρώτη εκπομπή στο ξεκίνημα επί της ουσίας με τον Γιάννη Χαβιανίδη, εγώ είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος, μπαίνουμε λίγο στην ατζέντα της επικαιρότητας. Η οποία επικαιρότητα έχει συγκλονιστεί από άλλο ένα έτσι είδε χθες έγκλημα, το οποίο είναι ακόμα υποδιερεύνηση. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι έχει
1: γίνει. Το κουβάρι τώρα ξεκυλίγεται και νομίζω ότι προκαλεί πολλά ερωτήματα ακόμη και στους πιο μοιημένους, ακόμη και στους πιο ψύχρεμους. Όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί, ναι, με αυτή την ιστορία στην Κυψέλη. Με
0: το θα βρεθεί η άκρη του νήματος από τη στιγμή που ούτως ή άλλως έχει αναλάβει η αστυνομία, έχει προχωρήσει σε συλλήψεις και εξετάζονται τα στοιχεία της ιδιαίτερα, πώς να το χαρακτηρίσω, αποτρόπαια σε αυτής πράξης, γιατί ήδη έχουν καταλήξει οι ιατροδικαστές ότι πρόκειται για μια δολοφονία του.
1: Ακριβώς, το οκτάμινο βρέφος βρέθηκε να έχει πάνω από 10 μαχαιριές και νομίζω ότι είναι ένα κόμπο στο στομάχι, διαβάζοντας αυτό που φέρεται να είπε ο πατέρας του μωρού στους αστυνομικούς, ότι μας το αλλάξαν το μωρό στο μευτήριο, ναι, και μας δώσαν ένα άλλο λύση σατανιασμένο.
0: Ναι, εντάξει, τι είναι, ακούμε διάφορα είναι η αλήθεια, αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Έχει συλληφθεί φυσικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος και τώρα προσπαθεί η αστυνομία να βρει τι ακριβώς συμβαίνει και μετά άλλα δύο.
1: Γιατί υπήρχαν και άλλα ανήλικα στο παιδί.
0: Ναι, μετά ανήλικα και να δουν τι έχει γίνει σε αυτό το σπίτι, τι γινόταν τέλος πάντων. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν στη μέση, υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών, υπάρχουν και τέτοιες διώξεις, ποινικές διώξεις. Και εκτός από φυσικά την δολοφονία, μένει να δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει στο κομμάτι των διώξεων για τους τρεις κατηγορούμενους. Ένας Έλληνας, μια Γερμανίδα και ένας ακόμα άντρας αφγανικής καταγωγής είναι οι συλληφθέντες.
1: Έτσι ακριβώς. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε έτσι τέτοιες μαύρες ειδήσεις, τέτοιες δυσάρεσες. Τα ξημερώματα είχαμε και στην Αθήνα και ένα τραγικό δυστύχημα με τρεις νεκρούς, τροχαίο δυστύχημα με δύο μοτοσυκλέτες οι οποίες συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δυστυχώς τρία άτομα έχουν χάσει την ζωή τους, ένας 51χρονος, μια 27χρονη γυναίκα και μια ακόμη γυναίκα. Δυστυχώς δεν μας τελειώνουν τέτοιες ειδήσεις, ναι, οφείλουμε και εμείς να τις μεταφέρουμε.
0: Θα πρέπει να προσεχούμε, είδαμε. Και το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την οδική ασφάλεια είναι μεγάλη. Έχει έρθει πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, θα έλεγα, με διάφορες αφορμές. Ήταν οι αφορμές με τα πατίνια το τελευταίο διάστημα, με πολλά ατυχήματα, με σοβαρούς τραυματισμούς και δεν ξέρω αν βρισκόμαστε σε καλύτερο σημείο. Νομίζω ίσως είμαστε σε καλύτερο σημείο, έχουν μειωθεί αυτές οι εικόνες. Αλλά από την άλλη δεν έχουν σταματήσει, δεν έχουμε σταματήσει να βλέπουμε και παιδιά νεαρής ηλικίας, 2-2 πάνω στα πατίνια, χωρίς τα μέτρα ασφαλείας τα οποία οφείλουν να ακολουθούν, να τηρούν, κράνη και όλα τα σχετικά. Εντάξει. Προσοχή στους δρόμους. Είπαμε και την εικόνα της κίνησης, άλλωστε και η ώρα είναι, είμαστε στα 18 λεπτά μετά τις 9, σήμερα 1η Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η σεζόν, σιγά σιγά ετοιμάζονται οι γονείς, παιδιά, όλοι μπαίνουμε στη σειρά, κάθε καταργάρι στον πάγκο του και τα παιδάκια στο σχολείο.
1: Έτσι ακριβώς, έχουν λίγες μέρες ακόμη. Ναι. Φυσικά στη Θεσσαλονίκη έχουμε και το μεγάλο, το μείζον ζήτημα με την μεταφορά των μαθητών με αναπηρία. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από τον Αντιπεριφερειάρχη τον Κώστα Γιουτίκα, σε συνεργασία με τα Υπουργεία να δοθεί μια λύση. Καθημερινά βλέπω, διαβάζω, ακούω γονείς οι οποίοι αγωνιούν. Θέλω να πιστεύω ότι εγκαίρως, ότι πολύ σύντομα εγκαίρως θα δοθεί μια λύση στο ζήτημα, γιατί πρέπει σε τέτοια ζητήματα να σκύβουμε όλοι από πάνω, να δίνονται λύσεις και όλοι να κάνουν και μια παραπάνω έτσι υποχώρηση, γιατί δεν είναι μόνο, είναι μείζωνα κοινωνικά ζητήματα, ναι, για τα παιδιά αυτά.
0: Ναι, τα προβλήματα βέβαια της, υπάρχει και το κομμάτι της, των διαδικασιών. Δεν θέλω να πω γραφειοκρατία, άλλωστε πολλές φορές υπάρχει ένα σκεπτικό στο νομοθέτη. Η προστασία του δημοσίου χρήματος θα πρέπει να βρίσκεται η τομή βέβαια πάντα για να μπορεί να γίνονται και οι διαδικασίες στην ώρα τους και να εξυπηρετούνται όντως οι πολίτες από αυτό που είναι το δημόσιο χρήμα, το οποίο άλλωστε οι ίδιοι πολίτες συνεισφέρουν για να υπάρχει.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι σαν και την κλασική κουβέντα που γίνεται κάθε χρόνο με τα άγωνα δρομολόγια.
0: Ναι, ναι, οι άγωνες
1: αν
0: γράμμες,
1: τα κρίνουμε όλα γράμμες, με βάση το κέρδος, ναι, ναι, ναι, με βάση άλλα κριτήρια, τότε κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν και δεν μπορούν.
0: Κοιτάξτε, αυτές
1: τις
0: ημέρες, Γιάννη, θα έχουμε πολύ μεγάλη συζήτηση για τα θέματα της οικονομίας. Ούτως ή άλλως εκεί εστιάζει και η κυβέρνηση το πρόβλημά της και εκεί είναι και το πρόβλημά της, εγώ θα έλεγα. Είναι στον τομέα της ακρίβειας. Μεγάλο κομμάτι της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση θα έχει να κάνει με φόρους, με οικονομικά ζητήματα όπως κάθε χρόνο, αλλά ακόμα περισσότερο τώρα, το οποίο είναι καταγεγραμμένο, το ζήτημα της ακρίβειας, ότι πλήττει την ελληνική κοινωνία και αποτελεί μάλιστα το νούμερο ένα πρόβλημα και θα είναι προφανέστατα και το κριτήριο για να πάει ο ψηφοφόρος στην κάλπη.
1: Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι έρευνες όλων των εταιριών στην κορυφή της ατζέντας δείχνουν αυτό. Ο ψηφοφόρος, ναι, προφανώς κοιτάει άλλα κριτήρια, αλλά αυτό που τον νοιάζει στην τελική είναι το πρωί που θα ξυπνήσει, που θα πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει το γάλα για το παιδί του, να πάρει τα προϊόντα που χρειάζεται. Η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει βεβαίως η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από χθες με τα προϊόντα τα οποία εμφανίζονται μειωμένα, πολύ κωδικοί.
0: Υπάρχει πίνακες αυτοί, Γιάννη, είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Έχουν ένα γραμματάκι εξάρια, λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, αλλά αυτό δεν είναι εξάρια. Αυτό θέλει, εντάξει, είπαμε και εμείς είμαστε σιγά σιγά, χρειαζόμαστε γυαλιά κοντά, μεγάλα, πώς μικρά, μα και πώς το να τα βλέπουμε, αλλά αυτό παρά είναι. Αυτό θέλει να το ανοίξει τον υπολογιστή και να το φέρνεις πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά, για να γίνει, να διαβάζεται. Είναι, επειδή είναι χιλιάδες οι κωδικοί. Υπάρχει, δεν αναφέρει, εγώ να πω για τον πίνακα, γιατί φαντάζομαι οι περισσότεροι δεν τον έχετε δει. Έτσι λέω από μόνο μου, υποθέτω. Διαβάζουμε τους τίτλους.
1: Ναι.
0: Έχει ένα από έως η μείωση είναι.
1: Σε και εκεί,
0: ναι, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Δεν έχει τιμές δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς, ενώ περιγράφονται τα προϊόντα. Γράφει όμως μείωση. Η μικρότερη μείωση από 5% έως 19% είδα εγώ ένα προϊόν. Μετά είδα από 5 έως 12 ένα άλλο. Εντάξει, μένει να φανεί στα σούπερ μάρκετ. Όταν θα αρχίσουμε να τα βλέπει και ο καθένας μας στη τσέπη του, θα κατανοήσει, θα καταλάβει ότι όντως υπάρχουν μειώσεις. Γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μόνο αυξήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όσο πήγαν και σκάναραν, είδαν από εδώ από εκεί, είδαν ότι ένας στους 5 επώνυμους κωδικούς που εντάχθηκαν σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών, ναι, σπάει το φράγμα του 10%. 76 έχουν.
0: Του 10% προς τα κάτω δηλαδή. Που είναι
1: από τα, ναι, ναι, του 10% προς τα κάτω την έκπτωση.
0: Να πούμε ότι, Γιάννη, να συμπληρώσω εδώ τώρα, μιας και αναφέρεσαι στις εκπτώσεις, ότι και οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν να κάνουν με τα επώνυμα προϊόντα, με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Χωριστά τα έχει και οπότε και ο καθένας μπορεί να τσεκάρει. Συνέχισε τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα προϊόντα
1: από αυτά τα 1600 και πλέον προϊόντα λοιπόν. Υπολογίζουμε ότι ένα στα 5 είναι μειωμένο κατά 10%, 76 υπολογίζονται ότι έχουν μείωση 15%, 40 προϊόντα τουλάχιστον 20% και 11 προϊόντα που ξεπερνούν το 30%. Θα θέλαμε μεγαλύτερη συμμετοχή στην τελευταία κατηγορία, δύο τελευταίες.
0: Κοιτάξτε, είναι και η συζήτηση που
1: το
0: μπορεί
1: σημαντικό κάποιος... να είναι ευρεία η βεντάλια, έτσι, η γκάμα των προϊόντων.
0: Δεν θα αναρωτηθεί κάποιος, Γιάννη, αυτά τα προϊόντα που μειώθηκαν 30% οι τιμές, μήπως θα πρέπει κάποιος να πάει να το τραβήξει το αυτί αυτού που αυτό το προϊόν το είχε 30% επάνω. Εσύ λες για το όφελος. Εγώ λέω το άλλο. Τώρα, τα προηγούμενα χρόνια που ήταν αυτό το προϊόν σε αυτή την τιμή.
1: Ναι.
0: Μήπως θα πρέπει να δούμε και σε ποια προϊόντα υπήρξε εσχροκέρδεια. Γιατί.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή, είναι. Νομίζω είναι εύλογο κάτι τέτοιο. Ότι, ωραία, καλά έκανες και το μείωσες. Λέει τα προηγούμενα χρόνια που αυτή την αξία την καρπωνότανε μία εταιρεία, είτε ήταν η εμπορική, είτε παραγωγός που το κάθε της ολοκλήρωση, ξέρεις, κάποιο προϊόν ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάποιο είδους ευθύνη σε όλα αυτά.
1: Προφανώς ρητορικό το ερώτημα, νομίζω περισσότερο, γιατί ακόμη και αν γίνουν οι έλεγχοι που πρέπει
0: αυτή
1: να γίνουν
0: έλεγχη,
1: και διαπιστωθεί αυτή η εσκροκέρδεια κτλ. Έτσι, και πούμε ότι το σούπερ μάρκετ Θόδωρος Παπαδόπουλος.
0: Όχι, το δικό μας δεν έχει τέτοιες τιμές, σε παρακαλώ.
1: Παιδί μου, βρήκαμε δύο προϊόντα. Είχες βάλει τον αφρό ξυρίσματος, σε είδα λίγο έτσι, στο 35% πάνω. Και σου κόβω ένα πρόστιμο. 50 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα. Έτσι, 200. Θα πληρώσει το πρόστιμο. Εσύ ήδη έχει βγάλει κέρδο μεγαλύτερο.
0: Να πούμε
1: και
0: το εξής.
1: Και το θέμα είναι ότι τι αλλάζει για τον καταναλωτή. Εσύ πλήρωσε το πρόστιμο στον καταναλωτή.
0: Γιατί εγώ να πω, για να προσθέσω πάνω σε αυτό που λες, ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν επιτύχει τα τελευταία χρόνια με αυτή την κατάσταση, με την ακρίβεια, με αυτές τις αυξήσεις τις ποσοστιαίες, έναν πολύ μεγάλο τζίρο. Έχουν αυξήσει τους τζίρους τους πολύ. Δηλαδή, να πούμε μόνο τα μεγέθη, τα περσινά, εγώ θα πω. Τα περσινά μεγέθη, λοιπόν, ο συνολικός τζίρος στην αγορά του σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα ανήλθε στα 16,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 7,1%. Από τα 15 δις, δηλαδή, φτάσαμε στα 16 δις στο τζίρο. Αυτός, ο τζίρος, πάντα ξαναλέω, ο τζίρος. Δεν μιλάμε κέρδη, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Αλλά σούπερ μάρκετ δείχνουν ότι έχουν μια ανωδική τάση, μια ανωδική πορεία, και αυτό έχει να κάνει, ο τζίρος ξαναλέω, δεν αναφέρομαι στα περιθώρια κέρδους, έχει να κάνει και με όλα αυτά τα που συμβαίνουν. Βέβαια τα κέρδη τους παραμένουν, έχουν ένα ποσοστό στα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και το καταφέρουν και παραμένουν μέσα στο ίδιο ποσοστό. Τέλος πάντων, θα το κάνω μια συζήτηση πιο εμπεριστατωμένη για να το συζητήσουμε και αυτό, γιατί τέλος πάντων, και κάτι τέτοιο δεν μπορεί σε ελεύθερες επιχειρήσεις, ανοιχτές επιχειρήσεις, κάθε χρόνο να έχεις τα ίδια κέρδη.
1: Ναι.
0: Ή τέλος πάντων το ίδιο ποσοστό κερδών.
1: Και είναι σε διαρκή φάση ανάπτυξης.
0: Ναι. Εξαγορές και όλα τα σχετικά.
1: Ακριβώς. Και επίσης μεγαλώνουν κάθε χρόνο και την γκάμα των προϊόντων που έχουν. Δηλαδή, έχουν φτάσει οι μεγάλες αλυσίδες να παρέχουν έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό. Έχουν φτάσει να παρέχουν άλλα προϊόντα που δεν τα έβρισκες. Τώρα δηλαδή είμαστε στην περίοδο που θα ανοίξουν τα σχολεία. Βρίσκεις στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ πολύ μεγάλη γκάμα από σχολικά. Οπότε προσπαθούν να επενδύσουν, από εγώ δεν θα
0: να
1: σκεπάσουν τα πάντα.
0: Υπάρχουν οι εξαγορές, άλλωστε είδαμε και τώρα τελευταία και ανακοίνωση εξαγορών. Έχει συμπυκνωθεί τέλος πάντων, έχει μαζευτεί η αγορά σε λιγότερες αλυσίδες, είναι η αλήθεια, και νομίζω ότι πλέον μόλις 5 είναι αυτές οι αλυσίδες οι οποίες ελέγχουν το συντριπτικό μέρος της ελληνικής αγοράς των σούπερ μάρκετ. Τώρα μένει να δούμε αν αυτά όλα, οι εξαγγελίες, περιμένουμε και μέσα στην εβδομάδα, αφού είναι και εβδομάδες εκθέσεως, να έχουμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο να μας πει και δύο πράγματα παραπάνω για όλα αυτά. Και αν θα δούμε αυτή τη μείωση των τιμών, η οποία ανακοινώθηκε, πόσο θα γίνει κατανοητό στον κόσμο. Όλα αυτά μετρήσιμα είναι, Γιάννη. Και όταν είναι και μετρήσιμα στο πορτοφόλι του καθενός.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Και γι' αυτό, όπως είπες, Θόδωρε, περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού και τη συνέντευξη τύπου για να δούμε, να τα κάνουμε πενταράκια αυτά που περιμένουμε. Γιατί ακούμε για μέτρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες.
0: Εντάξει, κάθε χρόνο το ίδιο ακούμε. Το θέμα είναι τι τελικά
1: είναι
0: γίνεται.
1: Σε τι βαθμό και με ποιους.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως είναι πραγματικά η πιο κρίσιμη περίοδος, γιατί όπως είπαμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Οτιδήποτε θα ακουστεί και πολύ περισσότερο οτιδήποτε θα εφαρμοστεί, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στο πολιτικό μέλλον πολλών.
0: Θα τα δούμε αυτά και τα πολιτικά και τι συμβαίνει με το κόμμα Σαμαρά, που είδαμε χθες τις τροχιοδεκτικές βολές σε κατέρωθεν, αναφορές από πλευράς στελεχών του πρώην Πρωθυπουργού, απαντήσεις από κυβερνητικά στελέχη και υπουργούς, από Άδωνη, από Φλωρίδη, από πολλούς τέλος πάντων υπήρξαν απαντήσεις εισαγωγικά ή εκτός όπως θέλετε βάλτε το. Θα τα δούμε, να βλέπουμε και μια στρατηγική να ξεδιπλώνεται εκεί στα δεξιά. Από την άλλη θα δούμε και το τι γίνεται στο χώρο της κεντροαριστεράς. Η ώρα όμως είμαστε στα 29 λεπτά μετά τις 9 και μάλιστα γυρίσαμε στο και μισή. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και παρερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Plus 99,4.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης.
1: Και μιλάμε επί της ουσίας καθημερινά 9 με 11 στον Flash 99 και 4. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το Viber Flash 99,4. Τα email σας info@flash99.gr. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ που ο άοκνος εργάτης, ο Χρήστος Νάκος, και στις μουσικές επιλογές, το 2317-4801. Για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε να μας δώσετε, βλέπω τώρα ότι έχουμε ένα ατύχημα στον περιφερειακό, το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλα ζητήματα ως προς την
0: δυστυχώς,
1: κίνηση.
0: Δυστυχώς όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, σφίγγει πολύ η κίνηση που λέμε και ζορίζεται πολύ η κατάσταση με
1: οπότε
0: τα έργα.
1: Θέλει προσοχή.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια τώρα έτσι παρεμπιπτόντως να πούμε ότι έχει προχωρήσει αρκετά το περίφημο flyover και κάτι καλό βέβαια είναι αυτό για να μπορέσει και να τελειώσει το συντομότερο δυνατό αυτή η ταλαιπωρία για την πόλη.
1: Όντως προχωράει με γοργούς ρυθμούς, κάθε φορά που περνάς βλέπεις και άλλο τοπίο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι πυρετώδες. Ναι, είναι και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που έχουν βάλει για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Με βάση το χρονοδιάγραμμα μας έχουν πει, περιμένουμε το 27.
0: Ναι. Έχει καινούριες γραμμές, Γιάννη, εκεί στις περιοχές στα ανατολικά, με το κομμάτι του μετρό της Καλαμαριάς να έχει μπει στην καθημερινότητα της πόλης. Υπάρχουν πλέον καινούργιες γραμμές του ΟΑΣΤ για να εξυπηρετείτε και αυτό το τμήμα, η οποία η πρώτη είναι...
1: Ακριβώς, γιατί έτσι απελευθερώνονται και ούτως ή άλλως σε δρομολόγια μπορούν να μεταφερθούν σε πιο άγονες περιοχές που δεν εξυπηρετούνται τόσο πολύ από το μετρό.
0: Μια μεγάλη είδηση, άλλωστε το μετρό έφτασε μέχρι την Καλαμαριά. Θα πρέπει τώρα να δούμε ο σχεδιασμός πόσο γρήγορα θα προχωρήσει, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά βέβαια χρονοβόρο για την περαιτέρω επέκταση. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτός ο σχεδιασμός υπήρχε για την Καλαμαριά και αυτός εφαρμόστηκε, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μια που το ανέφερε Θόδωρε, να πούμε ότι από τις 27 Αυγούστου είναι στη διάθεση του κοινού η γραμμή Χ3 ή Χ3 που συνδέει τον τερματικό σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Οπότε για όποιον θέλει να ταξιδέψει μπορεί να φτάσει μέσω του μετρό μέχρι και τη Μίκρα, εκεί όπου είναι τερματικός σταθμός πλέον με αυτή την επέκταση που έγινε στο μετρό της Θεσσαλονίκης, και από εκεί να πάρει το λεωφορείο, να γλιτώσει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο τμήμα το οποίο θα το έκανε οδικός ενδεχομένως και μέσα σε συνθήκες και σε ώρες οι οποίες έχουν κυκλοφοριακή συμφόρηση και να γλιτώσει πολύ χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί μέχρι να δούμε να γίνεται είτε γραμμή του μετρό είτε προαστιακός από εκεί έχουμε μέλλον. Σήμερα 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάει η δεύτερη νέα γραμμή, η M2 σταθμός μετρό Μίκρα με IKEA. Καταργούνται οι γραμμές 6 και 7. Ναι. Η αλήθεια είναι η κατάργηση του 6 είχε προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις στην Καλαμαριά, αλλά πλέον υπάρχουν άλλες γραμμές, αντικαθίστανται από 3 κυκλικές γραμμές, ενώ θα υπάρχουν και μικρές αλλαγές στις γραμμές 33 και 39, προσαρμόζεται η κυκλοφορία στην πόλη, καθώς έχουν
0: λογικό,
1: νέα ευχάριστα δεδομένα.
0: Λογικό.
1: Και προστίθενται και 4 νέες στάσεις, παραμένουν οι υφιστάμενες στάσεις, προστίθενται 4 νέες στάσεις. Η πρώτη είναι στην οδό Τσαλουχίδη 2 λέγεται η στάση, ενώ είναι στην οδό Τσαλουχίδη 26, εξυπηρετεί τις γραμμές 6Β και 39. Υπάρχουν η στάση Κημητήρια στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή 42, εξυπηρετείται από τη γραμμή 7ΤΑΦ. Η στάση Πάρκο προστίθεται στην Μητροπολίτου Ιωσήφ 21, για την 7ΤΑΦ είναι πάλι και αυτή, όπως και η στάση στην οδό Μητροπολίτου Καλίδου 99, ενώ υπάρχει με τονομασία της στάσης Κρίνης που γίνεται σε ΕΑΚ Μίκρας.
0: Μάλιστα. Και

0: Να πούμε ότι το κόμιστρο για το αεροδρόμιο, για το λεωφορείο, το αεροδρόμιο, εξαιρετικά χαμηλό θα πω εγώ, είναι στα 2 ευρώ. Παραμένει δηλαδή ότι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φτηνό και για τα δεδομένα νομίζω πάρα πολλών ευρωπαϊκών πόλεων είναι μια πολύ φτηνή τιμή.
1: Και αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχει...
0: Αναφέρομαι και στη λεωφοριακή γραμμή αυτή, τη συγκεκριμένη, την ειδική τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, έτσι χαρακτηρίζεται που είναι, ΟΑΣ, που είναι γραμμή express που περνάει ανά 30 λεπτά.
0: Ναι, αλλά και γενικότερα και αυτή που ξεκινάει από τα ΚΤΕΛ εδώ, από το σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία, που και από εκεί μπορεί να πάρει κάποιος το... και από εκεί και από το, και από το σταθμό το σιδηροδρομικό.
1: Για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά και την ακρίβεια, Θόδωρο. Ναι, όπως και το κόμιστρο για το μετρό στη Θεσσαλονίκη, την ώρα είναι,
0: ναι. Έτσι, αντίστοιχα στην Αθήνα από το αεροδρόμιο νομίζω είναι στα 9-10 ευρώ κάπου εκεί, βέβαια είναι και νομίζω πιο μακριά,
1: είναι γεγονός, ταξίδι,
0: ναι, και για το λεωφορείο δηλαδή και πολύ χιλιόμετρο. Τέλος πάντων, όλα καλά με αυτό το θέμα, είναι μεγαλώνει το οποίο έτσι αυξάνεται το μετρό, μεγαλώνει η γραμμή και είναι καλύτερο, εξυπηρετεί πολύ περισσότερους συμπολίτες μας και περισσότερες περιοχές. Η Καλαμαριά άλλωστε ένας, μια μεγάλη έτσι, πληθυσμιακά περιοχή, έχασε την δεύτερη θέση μετά το Δήμο Θεσσαλονίκης, τώρα τελευταίες εκλογές. Που την πέρασε ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου.
1: Ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού.
0: Ναι, έχει μπει και το Ελευθέριο. Όλα,
1: εδώ και μερικές
0: εβδομάδες. Θα μας μάλωσε οι φίλοι εδώ στα δυτικά και όντως θα πρέπει να το βάζουμε τώρα τελευταία. Έχει μπει και το Ελευθέριο. Όπως ήταν παλαιότερα, Ελευθέριο Κορδελιό, τέλος πάντων, περιοχή. Λοιπόν, αφού είπαμε για τα δυτικά μας εδώ, να πάμε και πιο νότια. Στην πρωτεύουσα εκεί συναντάμε, φαντάζομαι, τον Γιάννη Σιμεωνίδη, ο οποίος ήταν πολύ δραστήριος το καλοκαίρι, ο συνήθως. Ελπίζω, Γιάννη, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Ρωτάω απλά αν είσαι στην Αθήνα.
2: Στην Αθήνα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα και στους δυο σας και καλή αρχή.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Γιάννη, επέστρεψες και έχουμε μπει και στη σεζόν. Λέγαμε το πρωί ότι είναι και μια προεκλογική εποχή. Άλλωστε, οι εκλογές, όπως και να έχει, το αργότερο που θα γίνουν θα είναι η άνοιξη του 27. Η έκθεση αυτή είναι το τελευταίο μπαλκόνι εξαγγελιών, υποσχέσεων, μέτρων, όπως και να το κριτικής των αντιπολιτευτικών κομμάτων, οτιδήποτε μπορούμε να πούμε, αλλά είναι τελευταίο μπαλκόνι. Και επίσης παρατηρούμε ότι το πολιτικό σκηνικό έχει τα χαρακτηριστικά έτσι πολύ ιδιαίτερα, με κόμματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ακόμα εκλογική αναμέτρηση. Κάποια έχουν και καινούριους αρχηγούς, κάποια έχουν πιο παλιούς, τέλος πάντων μπαρτοκαπνισμένους. Και κάποια δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, όπως είναι η περίπτωση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται και αύριο στην Θεσσαλονίκη, φορτσάρι, για να με το δικό του κόμμα, το οποίο έχει ανακοινωθεί. Ένα σκηνικό το οποίο, Γιάννη, δεν ξέρω τελικά ποιον ευνοεί ο κατακαιρματισμός και αν ευνοεί τελικά την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, η οποία δείχνει και θα φαντάζομαι θα είναι και το βασικό αφήγημα αυτό της σταθερότητας.
2: Καλά, σίγουρα ευνοεί την κυβέρνηση το γεγονός ότι υπάρχουν δύο κόμματα της κεντροαριστεράς τα οποία κινούνται λίγο πάνω από το 10%. Καταλαβαίνεις ότι θα ήταν πολύ διαφορετική η συζήτηση αν με κάποιο τρόπο Ελλάς και Πασό Κινάλ ήταν ένα κόμμα, έτσι, και πόσο μάλλον, πολλό δε μάλλον αν και τα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα της κεντροαριστεράς συγκροτούσαν έναν έστω και εκλογικό συνασπισμό. Ναι. Τότε θα μιλούσαμε πραγματικά για μια μάχη πρώτης θέσης.
0: Ή να το λέγανε κιόλας, έστω. Πώς το, δηλαδή να το είχαν εκφράσει ότι εμείς ναι, θα μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση, ναι, αν γιατί, έρθει εκείνη η ώρα.
2: Θεωρητικά, ναι, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποσύρει την επιθυμία του, τη βούλησή του να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο.
0: Ναι.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιο συγκρατημένος. Τι λέει? Λέει ανατροπή στο δεύτερο γύρο, στις δεύτερες εκλογές.
0: Ναι.
2: Άρα προεξοφλεί ότι δεν θα είναι πρώτος, ναι, στις πρώτες, ναι, ναι, εκλογές. Όπως και να έχει, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ δίνουν μάχη κατάταξης, δίνουν μάχη δεύτερης θέσης, γιατί πιστεύουν ότι όποιος βγει δεύτερος αυτές τις εκλογές θα έχει το πρώτο χέρι τις μεθεπόμενες.
0: Ναι.
2: Για να μην κοροϊδευόμαστε, έτσι, και να μην κοροϊδεύουμε.
0: Όχι, ο σχεδιασμός, Γιάννη, αυτό δείχνει. Και εγώ αυτό, ναι.
2: Περί αυτού πρόκειται. Δεν βλέπω, για παράδειγμα, κάποιες τεράστιες διαφορές προγραμματικές ανάμεσα στην Ελλάδα και στο ΠΑΣΟΚ που δεν θα μπορούσαν να συγκοληθούν σε ένα εκλογικό, προεκλογικό πρόγραμμα ή ανάμεσα στην Ελλάδα, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως σε αυτά τα κόμματα, στην αριστερά, ακόμα και στο κόμμα του Στέφων Κασελάκη, του Δημοκράτης, Προοδευτικό Κέντρο, ακόμα και στην Πλεύση Ελευθερίας, που θα μπορούσαν να συγκοληθούν υπό έναν εκλογικό συνασπισμό.
0: Εντάξει, εκεί καλά έκανες και το έβαλες τελευταίο. Και εντάξει, βέβαια, φυσικά θα μπορούσε να γίνει, έτσι, τώρα δεν είναι.
2: Υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικές.
0: Απλά, ναι, είναι πιο, έτσι θα έλεγα, και έχει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι και πιο σκλήρη στους χαρακτηρισμούς της.
2: Ναι, αλλά αυτά καταλαβαίνουμε και ότι όλα είναι μέρος ενός πολιτικού παιχνιδιού, βεβαίως, το οποίο έχει πολλά στοιχεία προσωπικών αντιπαθειών και προσωπικών φιλοδοξιών και πολύ λιγότερο στοιχεία προγραμματικών διαφορών που δεν αγεφύρωτον, έτσι.
0: Ναι.
2: Μιλάω τώρα για το κομμάτι της κεντροαριστεράς. Για το κομμάτι της κεντροδεξιάς.
0: Και εκεί πάλι έχουμε και προσωπικά συζήτηση. Και ναι, είναι άλλη συζήτηση μεν.
1: Απλά γιατί εκεί είναι μικρότερη βεντάλια. Στην κεντροαριστερά είναι πολύ μεγαλύτερη.
2: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι μικρότερη, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή, έτσι μιλώντας και με δημοσκόπους, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ποσοστά τα οποία δεν ξεπερνούν το 25%. Από την άλλη, υπάρχει ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 15%, το οποίο μπορεί να εκφραστεί με κόμματα στα δεξιά, από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η προοπτική. Ναι. Υπάρχει και ο Βελόπουλος υπάρχει.
2: Φυσικά.
0: Ο οποίος είναι και ένα κόμμα το οποίο έχει και την διακλάδωσή του, το μηχανισμό του, ένα σταθεροποιημένο κόμμα.
2: Μα δεν είναι τυχαίο, Φόδωρο και Γιάννη, ότι έχει κατασταθεί κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη εδώ και πάρα πολλές ημέρες και θα παραμείνει στη Βόρεια Ελλάδα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρή δυναμική της ελληνικής λύσης.
0: Ναι, ειδικά
2: Ελλάδα,
0: στην,
2: και στη Θεσσαλονίκη.
0: Και στη Θεσσαλονίκη, στη δυτική πλευρά της πόλης, αντιμετωπίζεται, συζητιέται αυτό στις συσκέψεις της Νέας Δημοκρατίας, είτε να μπορέσουν να ανατρέψουν αυτή την εικόνα, και στις τελευταίες ευρωεκλογές έχει καταγραφεί κιόλας και στην κάλπη αυτό. Δεν είναι δηλαδή μόνο μια θεωρητική συζήτηση η οποία προκύπτει από ευρήματα δημοσκόπων. Η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει πολύ χαμηλότερα
2: και,
0: από και, το μέσο όρο της.
2: Επίσης, αυτό κυρίως βέβαια το αφήγημα σχετίζεται με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
2: Ένα αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα μας πλήξει το κόμμα Σαμαρά, γιατί όσοι είναι έχουμε ένα σταθερό ποσοστό το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρότι υπάρχει η αίσθηση ότι θα κάνει κόμμα πρώην Πρωθυπουργός. Από την άλλη όμως, ο Αντώνης Σαμαράς απευθύνεται κυρίως στο 41% που ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023 και το οποίο έμεινε 28% το 2024 στις ευρωεκλογές. Ένα ποσοστό ψηφοφόρων οι οποίοι μπορεί και να είναι απογοητευμένοι και να μην θέλουν να πάνε στις κάλπες. Και έχει ανοίξει και ο Αντώνης Σαμαράς τη δική του προγραμματική βεντάλια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αν λάβουμε υπόψη και την τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του, ο Νίκος Τσιούτσιας, την προηγούμενη Κυριακή, ο κύριος Σαμαράς πλέον δεν μιλάει μόνο για τα εθνικά θέματα, για τη woke agenda, έχει απλώς τον τραχανά, μιλάει για την ακρίβεια, μιλάει για τη διαφθορά, για τα θέματα ασφάλειας.
0: Και προσπαθεί να ακυρώσει, Γιάννη, από ό,τι είδα κιόλας, προσπαθεί να ακυρώσει και το αντεπιχείρημα για να ψηφίσει κάποιος Σαμαρά της ακυβερνησίας, της αστάθειας και όλα τα σχετικά. Γιατί λέει, εμείς δεν έχουμε τέτοιο σκοπό, να αφήσουμε τη χώρα έτσι και απλά δεν θέλουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορούμε να συνεργαστούμε.
2: Ναι, το είπες και εσύ, ότι ο στόχος του Αντώνη Σαμαρά δεν είναι να μείνει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα στις εκλογές. Ο στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να μείνει πρωθυπουργός την επόμενη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλωστε έχει θέσει στο τραπέζι των συνομιλητών του τρεις υποψήφιους πρωθυπουργούς. Με σειρά κατάταξης είναι ο Κώστας Καραμαλής, ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο Νίκος Δένδιας. Ο κύριος Σαμαράς, εφόσον την επόμενη μέρα είναι πολιτικός παίκτης ισχυρός, με δύναμη, αυτά τα τρία πρόσωπα θα θέσει ως υποψήφια για την Πρωθυπουργία. Φυσικά, έχοντας συνεννοηθεί και με τα τρία αυτά πρόσωπα ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι δεν θα τα θέσει.
0: Ναι,
2: τυχαία,
0: καλά, προφανώς.
2: Και αυτό από μόνο του, και επίσης δείχνει ότι δεν έχει ο ίδιος προσωπική φιλοδοξία να είναι ξανά πρωθυπουργός.
0: Ναι.
2: Σου λέει, εγώ υπερασπίζομαι την ψυχή της παράταξης, θέλω, και αυτό φάνηκε και από τη συνέντευξη του κ. Τσιούτσι για την Κυριακή, δεν πάω αντιπαραθετικά στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, στην μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, πάω όμως αντιπαραθετικά σε ένα κόμμα το οποίο είναι σημειτικό και λαός.
0: Ναι. Και ο λίγο να πολλάω που είπε ο Τσιούτσια και βέβαια, προκάλεσε τη μήνυ του.
2: Έχουν δίκιο βέβαια και στην κυβέρνηση να λένε ότι ο κύριος Σαμαράς συγκυβέρνησε με το Πασόκ και ήταν εκείνος που έφερε τον.
0: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξουμε. Και το Βελόπουλο.
2: Και τον Κυριάκο ναι, Βελόπουλο.
0: Και τον Βελόπουλο. Εδώ είναι, δεν έχουμε και αυτό. Δηλαδή αυτά όλα τα έχει κάνει ο Σαμαράς. Τα έχει κάνει. Τέλος πάντων, αυτός ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που άνοιξε την πόρτα και τους είπε: Ελάτε εδώ. Μπορείτε. Ναι, σας δέχομαι. Τέλος πάντων.
2: Έχει δίκιο από την κυβέρνηση όταν θυμίζουν όλα αυτά.
0: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
2: Πως επί κυβέρνηση Σαμαρά δεν έθετε το Πασόκ και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης το ρυθμό. Εντάξει, βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης είναι πιο κοντά ιδεολογικά στον κύριο Σαμαρά ναι. από όσο είναι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά...
0: αλλά βλέπεις ότι υπήρξαν πυλώνες στήριξης του κυβερνητικού έργου και του ίδιου του Μητσοτάκη.
2: Μα δεν υπάρχει κυβέρνηση Μητσοτάκη χωρίς τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορύδη και τον Θάνο Πλεύρη. Και τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και όλο αυτό το κομμάτι της κυρίσης.
0: Όχι, το λέω γιατί ξέρεις, επειδή το λένε πολλοί ότι ναι, αυτό το ένα το άλλο, αλλά η πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι μέσα από την ουσία, μέσα από τις πράξεις.
2: Όπως
0: όχι
2: βέβαια,
0: στο θεωρητικό.
2: Δεν υπάρχει κυβέρνηση Μητσοτάκη χωρίς ναι. το σημειωτικό Πασόκ. Έτσι,
0: δηλαδή, επίσης.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει καταφέρει να κυριαρχεί στην πολιτική ζωή γιατί συνδυάζει ακριβώς βουνό και θάλασσα. Συνδυάζει. Κεντρώα στοιχεία με πιο σκληρά δεξιά.
0: Ακριβώς έτσι... αυτό. Ας μην ξεχνάμε, πολλά μπορούμε να πούμε και για το κομμάτι του Πασόκ και πόσους ανθρώπους από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να τους φέρει κοντά του. Αλλά εγώ θα πάω σε ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα, Γιάννη, και άλλη φορά νομίζω το έχουμε πει, ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης, ένα από τα σημαίνοντα στελέχη των κυβερνήσεων Μητσοτάκη, το μακρινό 2012, καθώς αναφερθήκαμε και στον Αντώνη Σαμαρά, το 2011, το 2012 αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός που προαλυφόταν και μάλιστα τα συστήματα εκεί εξουσίας του τότε Πασόκ προόριζαν για επόμενο πρόεδρο. Καθώς ήδη ήταν στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας και το Πασόκ χρειαζόταν, αν θυμάσαι, επειδή είχε μια ραγδαία φθορά, μια ανανέωση.
2: Ναι, ο Κυριάκος Πιερακάκης προέρχεται από τα βάθη του Πασόκ και του Βενιζελικού Πασόκ, έτσι δεν ναι. είναι μυστικό.
0: Ναι, αυτό, ναι, όχι, θέλω να πω και τώρα βλέπουμε σενάρια ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης μπορεί να διεκδικήσει στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, έχουν γραφτεί δηλαδή μες το καλοκαίρι όλα αυτά.
2: Ναι, και όχι τυχαία και στη Θεσσαλονίκη πάλι διοργανώνει μια συνάθρηση μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το επόμενο Σάββατο. Στη ΔΕΘ. Η αλήθεια είναι, Θόδωρ και Γιάννη, ότι όντως όλα τα κομματικά επιτελεία δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην παρουσία τους στη φετινή ΔΕΘ. Από την άλλη όμως πρέπει να πούμε και στους ακροατές μας ότι αν οι εκλογές γίνουν Απρίλιο ή Μάιο, πόσοι θα θυμούνται τα όποια επικοινωνιακά
0: ναι, των μπαλκόνι. Κομμάτων. Ναι, σωστό.
2: Δηλαδή μπορεί να θυμούνται μέτρα που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα τα δουν στις τσέπες τους.
0: Αυτό. Εκεί σταματάω εγώ. Εμένα η συζήτηση, Γιάννη,
2: αυτό θα το θυμούνται.
0: Είναι το βασικότερο απ' όλα. Αυτές οι μειώσεις τιμώνας που ανακοινώθηκαν χθες και όλα αυτά τα σχετικά. Βέβαια,
2: αυτό
0: έχουμε απέναντι.
2: Να θυμηθεί ο ψηφοφόρος στην κάλπη.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη. Είναι τα απλοπολιβόλα της βενζίνης απέναντι και του πετρελαίου για τον πολίτη. Το οποίο, καθώς είναι και η διεθνή συγκυρία τέτοια με τον πόλεμο να μένεται στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν και με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντάνε, ο Ντόναλτ Τραμπ με τα δικά του τέλος πάντων. Να μην πιάσουμε τον Ντόναλτ Τραμπ με τη συμπεριφορά του και τα κίνητρά του τέλος πάντων, όλα αυτά που συμβαίνουν με το Ιράν. Εκείνη η δυσκολία για την κυβέρνηση.
2: Εντάξει, κοίταξε, Θόδωρε, προφανώς υπάρχουν παγκόσμιες δυσκολίες.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια και στη βενζίνη μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν προφανώς και άλλοι λόγοι. Υπάρχει ένα καρτέλ στα δηληστήρια το οποίο δεν έχει χτυπήσει η κυβέρνηση και όχι μόνο στα δηληστήρια και στα σούπερ μάρκετ και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν συγκροτημένα καρτέλ στη χώρα. Εγώ θα σου πω ότι επειδή είχα βρεθεί στην Αίγυπτο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η τιμή της βενζίνης στην Αίγυπτο είναι 45 λεπτά με κρατική επιδότηση. Δεν λέω ότι μπορούμε στην Ελλάδα να πάμε στα 45 λεπτά τη βενζίνη, αλλά στην πάμε στο 1,45. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
2: Δεν θα πληγωθούν τα δηληστήρια εάν μπει ένα πλαφόν στο 1,45. Για τη βενζίνη.
0: Προφανώς και τα παραδείγματα είναι πολλά, Γιάννη, και πολλή κριτική έχει ασκηθεί για το κομμάτι αυτό και δικαίως θα έλεγα, καθώς και για τη βενζίνη και στην Κύπρο από συμπολίτες μας, από ανθρώπους που ταξιδεύουν και λένε μα και η Κύπρος προμηθεύεται από τα ελληνικά δηληστήρια και εκεί μπορεί να είναι πιο φτηνή η βενζίνη και εδώ πιο ακριβή και πάρα πολλά, έτσι δεν είναι ένα
1: έτσι, και δύο. Και όπως κάθε φορά πάμε σε προεκλογική περίοδο, θα ακούσουμε πάρα πολλές κουβέντες, όπως σε κάθε προεκλογική περίοδο, για αυτόν τον περιβόητο ειδικό φόρο κατανάλωσης που όλοι θέλουν να τον καταργήσουν και δεν τον καταργεί ποτέ κανείς.
0: Ο Γιάννης θα θυμάται τον Κυρανάκη τότε που είχε βγάλει την απόδειξη, φαντάζομαι. Γιάννη. Τι θυμάσαι εκείνη την απόδειξη, την περίφημη, έτσι.
2: Με τις αποδείξεις, ναι,
0: που έγραφε κόστος καυσίμου και λυπή φόροι και ΦΠΑ και ξέρω εγώ τι και όλα αυτά και γίνεται χαμός τότε. Αλλά τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση.
2: Κυρίως φόρο πληρώνουμε παρά.
0: Ναι, τότε όμως η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι αλλιώς.
2: Ναι,
0: λοιπόν, για τα κυβερνητικά στελέχη τουλάχιστον. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή αρχή.
0: Να
2: και
0: είσαι καλά.
1: Να είσαι καλό καλά,
0: μήνα.
1: Γιάννη.
0: Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιάννη Σιμεωνίδη.
1: Το συνάδελφο από την Αθήνα, πολύ έμπειρος, πολύ διαβασμένος, έτσι και πάντα με μια ξεχωριστή ανάλυση ο Γιάννης.
0: Ναι, τώρα φέτος είναι και η χρονιά με τα προεκλογική χρονιά, είναι κέρις τοποθετήσεις και του Γιάννη και του Γιάννη Σιμεωνίδη, για να είμαστε έτσι ακριβείς.
1: Είδες, κρατήθηκα, δεν το ρώτησα τον Γιάννη για τον Κωνσταντέλια, γιατί είναι ούτως ή άλλως το πιο hot, γιατί ναι. Ο Γιάννης έχει και την καταγωγή έτσι, από τον Βόλο.
0: Τον Βόλο, ναι.
1: Οπότε ο Κωνσταντέλιας έπαιξε πάρα πολύ την τελευταία εβδομάδα, αρχικά με την ατάκα του Πρωθυπουργού.
0: Η οποία προκάλεσε, είδα και τους Αριανούς να κάνουν ανακοίνωση ότι δεν είναι μόνο πάω και Κωνσταντέλιας, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, έτσι που το είδα με τίτλους που είδα. Ναι. Μετά είχαμε τον Τσίπρα.
1: Και μετά είχαμε τον Τσίπρα που προσπάθησε, σου λέει, αφού έγινε viral ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί να μην γίνω κι εγώ. Και εντάξει, εμάς δημοσιογραφικά μας ενδιαφέρει όλο αυτό, γιατί το άλλο το πίπερο μας δίνει να έχουμε να σχολιάζουμε, να συζητάμε. Ναι. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι η ουσία.
0: Λοιπόν.
1: Και εδώ μιλάμε επί της ουσίας, γι' αυτό το αναφέρω. Να πούμε, Χριστονάκο, έτσι το τίτλο της εκπομπής, για να το θυμόμαστε κι εμείς, γιατί τόσα χρόνια με το μιλάμε πολιτικά.
0: Όλο με πολιτικά μιλάμε τελικά. Καταλήγουμε να μιλάμε πολιτικά.
1: Έτσι. Υπάρχει βέβαια. η σελίδα στο Facebook το Μιλάμε Πολιτικά υπάρχει. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω της σελίδας εκείνης που έχει χρησιμοποιηθεί και για ραδιοφωνικές εκπομπές, για τηλεοπτικές. Και έτσι βαστάει.
0: Λοιπόν, Γιάννη, σαν σήμερα λοιπόν, μια και πει τα ποδοσφαιρικά, θα σου πω ότι το 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, γιατί έχουμε και πολλούς ποδοσφαιρόφιλους που μας ακούνε, αποφάσισε την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας το 59, ξαναλέω, το 1959, τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση, λοιπόν, συμμετείχαν τότε, σεζόν 59-60, 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 και οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονταν από την επαρχία, να ξέρεις. Γιάννη μου, ξέρω σε ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα.
1: Εντάξει, με ενδιαφέρουν. Τότε μπήκε μια τάξη, γιατί πιο πριν ήταν πρωταθλήματα. Ότι
0: ναι,
1: 4 ομάδες, από εδώ, με 8 ομάδες.
0: Εντάξει, ήταν και δύσκολα χρόνια, ρε Γιάννη. Ήταν δύσκολα τα χρόνια.
1: Εδώ υπήρχαν οι άλλοι πολεμούσαν και οι άλλοι παίζανε ποδόσφαιρο.
0: Ήταν δύσκολα τα χρόνια, ας το σου λέω. Εντάξει, ήταν τότε άλλα.
1: Λοιπόν, είναι 9:59. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ με την πολύτιμη βοήθεια και συνδρομή του Χρήστου Νάκου.
0: Και η μεγάλη νίκη σήμερα της Εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ. Μιας και το μπάσκετ χθες είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην παράταση και έδειξε την Ισπανία.
1: Ακριβώς.
0: Και παλεύει για να προκριθεί. Σαν σήμερα λοιπόν, το 2006 κέρδισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ την Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ.
1: Είναι αυτά τα highlights που, από αυτά τα γεγονότα που λέμε, θυμάσαι που ήσουν όταν έγινε.
0: Ναι, αυτό είναι τέτοιο. Είναι τέτοιο. Το 2006 έγινε αυτό λοιπόν, όταν είχα κερδίσει η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Φυσικά, εντάξει, τώρα μιλάμε για την υπερδύναμη σε αυτό το άθλημα, τους Αμερικανούς. Αλλά γίνονται και θαύματα
1: έτσι
0: σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, 10 η ώρα, πάμε σε διάλειμμα.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Μας ακούτε επί της ουσίας. Θόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Χαβιανίδης. Μας ακούτε πάντα και διαδικτυακά μέσα από το Flash 994 αλλά.gr αλλά και από τις πλατφόρμες που το live24.gr και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε παντού, επικοινωνείτε μαζί μας.
1: Και μέσω της πλατφόρμας του Viber στο Flash99,4, στο info παπάκι Flash994.gr, στο τηλέφωνο ο Χρήστος Νάκος που κάνει και την ηχοληψία και τις μουσικές επιλογές. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-740-801 να μας ενημερώσετε για οτιδήποτε συμβαίνει. Λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε και ατύχημα στον περιφερειακό. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιο ατύχημα, βλέπω όμως κλασικά έτσι πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα σε σημαντικό τμήμα, καθώς υπάρχουν οι εργασίες για το flyover.
0: Είναι στο κομμάτι με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο εκεί στα, στα νοσοκομεία. Κυρίως, που συνήθως...
1: το κλασικό ναι. κομμάτι από τα ανατολικά προς τα δυτικά, από την Τριανδρία δηλαδή και μετά προς δυτικά, στο κομμάτι που είναι τα νοσοκομεία, αλλά βλέπω κόκκινο και στο ύψος της Πηλέας, στο ρεύμα προς ανατολικά. Οπότε θέλει προσοχή ο περιφερειακός. Είναι δεδομένο ότι όσο διαρκούν οι εργασίες για το flyover, το περιφερειακός, η περιφερειακή οδός είναι προς αποφυγή. Βλέπω στο κόκκινο κάποια σημεία της Κωνσταντίνου Καραμαλή στην ανατολική πλευρά της πόλης, κυρίως μεταξύ της οδού πριν την 25η Μαρτίου, στο κόκκινο και ένα κομμάτι της 25η Μαρτίου. Καλύτερη κατάσταση στην Τσιμισκή, αν και αυτή έχει κοκκινήσει. Η Τσιμισκή, η αλήθεια είναι ότι στο διάστημα μεταξύ 8 με 9 που πηγαίνει η πλειοψηφία του κόσμου στη δουλειά του κυλάει πάρα πολύ καλά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο συντονισμός από την τροχιά της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή έχουμε κόκκινο από την Μητροπολίτου Ιωσήφ περίπου μέχρι και την Αριστοτέλους.
0: Μάλιστα. Έχει μέσα η πόλη, έχει δηλαδή και στην πρώην Λαγκαδά, αν είναι Μίκη Θεοδωράκη, υπάρχει πρόβλημα στην, ας το πούμε, στην κάθοδο προς το κέντρο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν ζητήματα σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη. Γύρισε ο κόσμος, Γιάννη.
1: Έτσι, προφανώς έτσι ακριβώς. Νομίζω η αποτύπωση του χάρτη αυτό δείχνει. Η Εγνατία κινείται καλά, με εξαίρεση το κομμάτι στο ύψος της έκθεσης, εκεί στο φανάρι της Εγνατίας με την Εθνική Αμήνης, που εκείνο το κομμάτι είναι κόκκινο. Το υπόλοιπο κομμάτι όμως της Εγνατίας, όλος παραδόξως, είναι πράσινο, οπότε είναι μια οδική αρτηρία προς επιλογή. Στα δικαστήρια υπάρχει λίγη κίνηση, 26 Οκτωβρίου κινείται καλά. Αυτή είναι η γενική εικόνα αυτή τη στιγμή, live στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
0: Να πω μια καλημέρα και στον Γιώργο από την εργασία του, εκεί μας στέλνει τις ευχές του για καλή αρχή. Άλλωστε σήμερα είναι και η πρώτη εκπομπή. Και θα συνεχίσουμε βέβαια με τις ειδήσεις μας, με την εικόνα. Είναι και τη μεγάλη την εικόνα και την μικρότερη και τα τοπικά μας εδώ ζητήματα που δεν τελειώνουν σε αυτή την πόλη, αλλά και με τα μεγαλύτερα, με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και στο διεθνές επίπεδο. Θα παραμείνουμε όμως προς το παρόν στα εσωτερικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στην κεντρική πολιτική απλά σκηνή.
1: Θα καλημερίσουμε την κυρία Έφη Παπαλεξίου. Είναι η συντονίστρια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Α και Β Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κυρία Παπαλεξίου, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Και καλό μήνα. Ένας μήνας,
2: καλό μας μήνα.
1: Ένας μήνας που φέρνει την Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο, καθώς μετράμε αντίστροφα για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως μετράμε αντίστροφα και για την παρουσίαση του προγράμματος από της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Αύριο με το καλό.
0: Ναι.
2: Θα το παρουσιάσει το πρόγραμμα ο πρόεδρος. Τι θέλετε να με ρωτήσετε?
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όλη αυτή η συζήτηση που έγινε σχετικά με το ατόπιμα το θεσμικό που επικαλεί τη Νέα Δημοκρατία, πώς την ακούτε εσείς? Ότι ήρθε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας και γιατί το έκανε αυτό και ανέβηκε πριν τον Πρωθυπουργό και διάφορα άλλα αυτά που ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες από κυβερνητικά στελέχη, υπουργούς και άλλους.
2: Δείτε λίγο τώρα. Αυτό παρουσιάζεται ως μια προσπάθεια να δείξουμε ότι έχουμε κάποια σκηταλοδρομία, ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα πει τι. Πρώτον, εμείς είμαστε ένα καινούργιο κόμμα, δεν είμαστε στο κοινοβούλιο. Επίσης, παρόλο που ακούγεται ότι εμείς πρώτα ανοίγουμε τη συζήτηση και θα σας εξηγήσω γιατί επιχειρήσαμε να το κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι ήδη εχθές μου έλεγαν σε κάποιο σταθμό κάποιος συνάδελφος ότι ο Πρωθυπουργός έχει κοστολογήσει το πρόγραμμά του στα τόσα δις και τα λοιπά. Άρα την έχει ξεκινήσει τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός νωρίτερα. Εμείς δεν προσπαθούμε να παρουσιάσουμε ένα αντιπρόγραμμα. Αυτό σε καμία περίπτωση. Εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε ένα συνεκτικό κοστολογημένο σχέδιο τετραετίας. Κανένα αντιπρόγραμμα λοιπόν, με μια βασική φιλοσοφία διπλή, ότι θέλουμε να απαντήσουμε άμεσα στην ακρίβεια, στη στέγη, στο διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι είμαστε, όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη κινούμαστε. Εχθές πήγα στο σούπερ μάρκετ και τρόμαξα. Δεν ξέρω πώς διατηρήθηκαν και ποιες τιμές διατηρήθηκαν. Το θέμα είναι ότι τα ίδια έχουν ανέβει τρομακτικά και η καθημερινότητα έχει καταστεί δύσκολη. Άρα με κάποιο τρόπο πρέπει να απαντήσουμε στην ακρίβεια, πρέπει να απαντήσουμε στην έλλειψη στέγης και στην ακρίβεια, στο διαθέσιμο εισόδημα που μας μένει. Αλλά αυτά πρέπει να τα κάνουμε με αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, στη χώρα να παράγει περισσότερο πλούτο, αλλά να διαχέεται στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κάποιος εύλογα θα σας ρωτήσει. Πάντως, σχετικά με την κοστολόγηση στην οποία αναφερθήκατε, γιατί γίνεται πολλές φορές η αναφορά στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης επί ΣΥΡΙΖΑ, πάλι όμως με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν τότε στο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι όμως ήταν ο αρχηγός του σχηματισμού. Στο κομμάτι αυτό της κοστολόγησης, γιατί πολλή συζήτηση γίνει, τα τελευταία χρόνια ειδικά, έχει γίνει πολλή συζήτηση για το αν τα μέτρα μας είναι κοστολογημένα, ακόμα και από άλλα κόμματα, όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ λέει, τα δικά μας είναι κοστολογημένα κτλ. Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, του ΕΛΑΣ είναι κοστολογημένο.
2: Βεβαίως. Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ είναι κοστολογημένο, είναι απόλυτα συγκεκριμένο και γι' αυτό ανοίξαμε και τη συζήτηση, γιατί θέλουμε να απαντήσουμε σε αυτή την παροχολογία που συνήθως έχουμε, η οποία υποτίθεται ότι είναι κοστολογημένη, αλλά εν πάση περιπτώσει τελικά την πληρώνουμε όλοι μας, με ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο σχέδιο. Αύριο, νωρίς, θα το παρουσιάσει ο πρόεδρός μας και θα είμαστε όλοι σε θέση να βγάλουμε συμπεράσματα. Εχθές, θα το παρακολουθήσετε, είχαμε τους φορείς. Κάναμε λοιπόν τη σύσκεψη των φορέων. Είναι μια συνήθεια η οποία καθιερώθηκε η Πρωθυπουργία του Αλέξη Τσίπρα, αυτής της Πρωθυπουργίας που αναφερθήκατε. Ακούσαμε λοιπόν πραγματικά τους ανθρώπους αυτούς να μιλάνε επί 2,5 ώρες, γιατί τους δώσαμε όλο το χρόνο, με αγωνία και στοιχεία για τεράστια προβλήματα. Για αγροτικό και γεωπονικό κόσμο, για τη δασοπυρόσβεση, για τις φωτιές, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις επιδοτήσεις, για την ακρίβεια, για τους μικρομεσαίους, για την αδυναμία δανεισμού από τις τράπεζες. Το γνωρίζουμε όλοι ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή δανείζουν μόνο όσοι δεν έχουν ανάγκη να δανειστούν.
0: Δεν ξέρω, κύριε Παπαλεξίου, αν το κάνουν μόνο αυτή τη στιγμή ή πάντα. Γιατί αν αυτό γίνεται διαχρονικά. Δηλαδή, συνήθως οι τράπεζες θέλουν να εμφανίσεις ότι έχεις αυτά τα χρήματα για να σε δανείσουν.
2: Έτσι είναι. Διαχρονικά γίνεται, αλλά ξέρετε κάτι. Πριν από λίγα χρόνια, όλοι εμείς που δεν έχουμε τα χρήματα για να δανειστούμε τώρα, τους σώσαμε. Γιατί με τις δικές μας οικονομίες σώθηκαν οι τράπεζες και τώρα περιμέναμε από τα τόσα κέρδη που έχουν να δείξουν στους μικρομεσαίους μια, εν πάση περιπτώσει, αν όχι αλληλεγγύη, να δείξουν μια καλή διάθεση. Επίσης μας μίλησαν για άλλη τα προβλήματα πάρα πολλών ετών, για την μη κατάρτιση του τέλους επιδεύματος, για την προκαταβολή φόρου, για το ΦΠΑ, για τον υψηλό, για την τεκμαρτή φορολόγηση. Σας λέω τώρα αποσπασματικά όσα πρόλαβα να γράφω. Μιλάμε για τις χαμένες ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τον κόσμο της εργασίας μας μίλησε από το εργατικό κέντρο ο πρόεδρος που τυρανιέται από έλλειψη αξιοπρεπούς αμοιβής, από ευκαιρίες εργασίας, από πάρα πολύ μεγάλο κενό στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.
0: Βέβαια, ο αντίλογος λέει, κυρία Παπαλεξίου, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι επί των ημερών του Άλεξη Τσίπρα επιβαρύνθηκε με πάρα πολλούς φόρους ακριβώς αυτή η μικρή επιχειρηματικότητα, καθώς η χώρα μας άλλωστε η πολύ μεγάλη πλειοψηφία είναι πολύ μικρή έως μικρή επιχειρηματικότητα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 9 άτομα κτλ. Ξέρετε ότι είναι η πλειοψηφία στη χώρα μας. Υπάρχει αυτός ο αντίλογος, ο οποίος στρέφεται στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα για την εποχή στην οποία κρατούσε τις τύχες της χώρας στα χέρια του.
2: Ξέρετε, όμως τότε μιλάμε για μνημόνια και για δύσκολες καταστάσεις από τα οποία βγήκαμε κάποια στιγμή το 19. Μιλάμε για ένα πανηγυρισμό ανεξάντλητο στα μέσα ότι πάμε καλά, ότι έχουμε ανάπτυξη, ότι η οικονομία ανθεί. Και μιλάμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι χειρότερα από ό,τι ήταν τότε. Τουλάχιστον αυτό μας μετέφεραν. Ναι. Και αυτό λένε και δείχνουν τα στοιχεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν όλα αυτά συνδυάζονται με τους ανθρώπους, τους μεσαίους, του μόχθου ανθρώπους, να μην μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια, να μην έχουν αξιοπρεπώς, να μην έχουν συγκοινωνίες, να μην έχουν νοσοκομεία, να μην έχουν υγεία, να μην έχουν παιδεία και στην τελική να πληρώνουν φόρους και να πληρώνουν και υπέρογκα διόδια, γιατί πολλοί εξ αυτών αναφέρθηκαν και στα χάλια της Εγνατίας και στα υπέρογκα διόδια και στην αύξηση των τιμών που αυτό επιφέρει. Σας μιλάω για μια συλλογή από τεράστια προβλήματα. Πραγματικά δεν προλάβαμε να σημειώνω προσωπικά, γιατί έχω το ελάττωμα να σημειώνω ότι ακούω.
1: Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβανόμαστε και εμείς ούτως ή άλλως και στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε, όπως είπατε, το παράδειγμα του σούπερ μάρκετ. Το θέμα είναι σε τι βαθμό μπορεί να δώσει απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Και σε τι βαθμό μπορεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις ο Αλέξης Τσίπρας ή η Ελλάς, και μάλιστα πιστικά. Γιατί πλέον ο κόσμος, ξέρετε, αυτό δεν έχει να κάνει με τον Αλέξη Τσίπρα, έχει να κάνει με μια διαχρονική έτσι, μείωση της αξιοπιστίας ως προς τους πολίτες, και γι' αυτό δυστυχώς βλέπουμε και να απομακρύνεται και πολλοί κόσμος από την κάλπη. Πόσο πιστικά μπορεί να απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας?
2: Δείτε, αν κάτι δεν μπορούμε να καταλογίσουμε είναι ότι δεν υπήρχε έντιμη διακυβέρνηση. Η έντιμη διακυβέρνηση λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει μπροστά. Η δίκαιη ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι αυτά τα οποία θα πείσουν τον κόσμο ότι μπορούμε να το κάνουμε, γιατί ξέρετε εξοικονομείται πολύ χρήμα εάν αυτά τα εφαρμόσουμε, και μπορούμε να προσανατολίσουμε την ανάπτυξη προς τα εκεί που πρέπει. Στην ανάπτυξη που θα μας αφορά όλες και όλους. Αυτό περιμένουμε λοιπόν αύριο να μας αναπτύξει ο Πρόεδρος. Εκεί στοχεύουμε όλοι, να. Ότι με έντιμη διακυβέρνηση, με δίκαιη ανάπτυξη, με παραγωγική ανασυγκρότηση θα τα καταφέρουμε όλα.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο πριν σας αφήσουμε, κύριε Παπαλεξίου. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι μετά από αρκετά χρόνια, από το 19 στην διακυβέρνηση της χώρας, η Νέα Δημοκρατία αντέχει να είναι, τουλάχιστον δημοσκοπικά εγώ θα σας αναφέρω, εντάξει, αυτή την εικόνα έχουμε σήμερα, αν είχαμε άλλη εικόνα θα ρωτούσαμε για άλλη εικόνα, το λέω εκ των προτέρων απλά, να αντέχει να βρίσκεται στην πρώτη θέση σε αυτό το πολιτικό σύστημα, με τα προβλήματα που έχει ο κόσμος, με την ακρίβεια να καλπάζει εδώ και αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια, δεν είναι μόνο τώρα. Πώς το αξιολογείτε, τι απαντήσεις πρέπει να δώσει και ο Αλέξης Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα σε αυτό?
2: Θα πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν όλοι και όλη η αντιπολίτευση, αν μου επιτρέπετε, ναι, στο ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι, και εάν δεν είμαστε στην κυβέρνηση να έχουμε μια αξιόπιστη αντιπολίτευση η οποία θα στείλει τα κακό σχήματα και θα πείσει τον κόσμο ότι κάποιοι βλέπουν τι γίνεται, και όταν είμαστε κυβέρνηση να εφαρμόζουμε έντιμα αυτά τα οποία υποσχόμαστε. Αυτό είναι που απομάκρυνε τον κόσμο. Ταυτόχρονα και σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς υπήρξε, ίσως όλοι να ευθυνόμαστε γι' αυτό, αλλά και τα μέσα, αυτή η εξίσωση του όλοι το ίδιο είμαστε, η οποία σε πάρα πολλά κομμάτια της ζωής της καθημερινής, είτε είναι στο συνδικαλισμό είτε είναι στην πολιτική, ακολουθείται, και το οποίο δημιουργεί το τεράστιο πρόβλημα. Όχι, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, ούτε όλες οι ίδιες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, θέλουν και θα προσπαθήσουν να αλλάξουν τα πράγματα έτσι ώστε οι συνάνθρωποι τους να είναι και να περνούν καλά.
0: Μάλιστα. Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα ολοκληρώνεται με την αυριανή ομιλία παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος.
2: Όχι, θα ξαναέρθει.
0: Ρωτάω για Θεσσαλονίκη, έτσι το...
2: Ναι. Θα ξαναέρθει στις 9 του μηνός για να κάνει την περιοδία στα περίπτερα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, αυτά τα βάζουν είναι και αυτά τα χρηστικά. Να ξέρουμε και λίγο το πρόγραμμα. Τι μελιγενέστε.
2: Άρα το βασικό είναι αύριο, τους περιμένουμε όλες και όλους.
0: Είναι ανοιχτή αυτή η εκδήλωση, έτσι? Δεν είναι, ωραία.
2: Όχι, είναι χωρίς προσκλήση εκδήλωση, ανοιχτή για όλους, γιατί αν δεν μάθουμε και δεν ακούσουμε τι προτείνουμε, δεν είναι εύκολο μετά και να κάνουμε κριτική και να έχουμε άποψη και να είμαστε έτσι.
0: Προφανώς.
1: Να επαναλάβουμε και τον τόπο.
0: Ναι.
2: Βεβαίως, ναι, ναι. Είναι στο Πόρτο Παλά στις 8 η ώρα, προσέλευση μέχρι τις 7.30. Αύριο το απόγευμα.
3: Μάλιστα. Και είναι ο Αλέξης Τσίπρας, θα παρουσιάσει το οικονομικό
2: πρόγραμμα.
3: Ωραία. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλεξίου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για
3: να
2: την ευκαιρία.
3: Να είστε καλά.
1: Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με την κυρία Παπαλεξίου.
0: Περιμένουμε. Η συντονίστρια είναι στη Θεσσαλονίκη. Για το
1: στην
0: κόμμα...
1: Α και Β Θεσσαλονίκη, ναι, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Λίγο ξέρει, επειδή δεν το έχω συνηθίσει, όταν ξεκινά και λε ελληνική, νομίζω θα πει ελληνική λύση. Δηλαδή, δεν το. Ήταν μόνο του, ξέρει, μου ήρθε εκείνη την ώρα.
1: Ναι, και
0: μετά το άλλαξε και λέω εντάξει, okay, πάμε στα ομαλά.
1: Και σκεφτόμουν, ξέρει, τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία, πόσα τέτοια ονόματα μάθαμε στην πορεία, ειδικά όταν ήρθε η διάσπαση του Πασόκ και έγιναν άλλα, το κόμμα του Γιώργου Παπαανδρέου, το μικρότερα κόμματα, η Ελιά.
0: Καλά, είχαμε πολύ.
1: Ακόμη και το ίδιο το Πασόκ με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, γιατί εκεί μου κάνει γκέλ τώρα η λέξη αυτή.
0: Ναι.
1: Έτσι, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Δυσί.
0: Δυσί. Του Γιώργου Παπανδρέου πώς ήταν.
1: Το Δίκη. Το Δίκη ήταν.
0: Ήταν. Τώρα πιαστήκαμε αδιάβαστη.
1: Κηδισό.
0: Με εκείνο το τριαντάφυλλο που είχε γίνει πολλή συζήτηση. Είναι από εδώ, είναι από εκεί, είναι κατασκεύασμα αλλού και διάφορα άλλα, τέλος πάντων. Είχε γίνει ο χαμός. Και οριακά τότε δεν είχε μπει στη Βουλή ο Γιώργος Παπανδρέου σε εκείνες εκλογές που συμμετείχε με το Κηδισό. Λοιπόν, με το Κηδισό Γιώργος Παπανδρέου είμαστε σε αναμονή για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ταυτόχρονα. Και είχαμε χθες, άνοιξε λίγο έτσι η βεντάλια με τις επιθέσεις κατέρωθεν. Ο κύριος Τσούτσιας άνοιξε το παιχνίδι, είναι η αλήθεια, με συνέντευξή του που υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θυμίζει το παλαιό σημειτικό Πασόκ και ο λίγων από παλαιό Λάος. Αυτό ήταν που σήκωσε στον αέρα τον Άδωνη Γεωργιάδη και διάφορους άλλους.
1: Σιγά μην άφηνε το γάντι κάτω στο πάτωμα, ναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αμέσως
0: απάντησε και όχι με ένα μόνο πράγμα, με διάφορα, τέλος πάντων. Είπε ο Γεωργιάδης κάτι το εξής. Θέλω, λέει, να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμαρά, είναι τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια. Ο Τσούτσιας, λέει, δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν είναι αυτός ο εκπρόσωπος του Σαμαρά, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον πρόεδρο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Βλέπεις έτσι. Ειλικρίνεια είναι. Μας χαρακτηρίζει άλλωστε σε αυτή την πολιτική σκηνή, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά απάντησε και επί της ουσίας.
0: Ναι, απάντησε και επί της ουσίας. Είπε για αυτό που αναφερθήκαμε και πριν και με τον Γιάννη Σιμεωνίδη, ότι αυτές οι μεταγραφές, τέλος πάντων, έγιναν επί Αντώνη Σαμαρά.
1: Και μάλιστα οι δύο από τους τρεις υπουργοποιήθηκαν
0: κιόλας επί Αντώνη Σαμαρά. Ναι, έτσι είναι. Και ο Φλωρίδης είπε ότι ο Σαμαράς είπε, λέει, δεν πήρε κάποια στέλεχη από το Πασόκ, πήρε όλο το Πασόκ για να κυβερνήσει και καλά έκανε. Έτσι είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επίσης προερχόμενος από το Πασόκ, τώρα εξοκοινοβουλευτικός υπουργός. Ναι, αλλά εντάξει, διαβάζουμε σενάρια ότι.
1: Ούτως ή άλλως όλη η πολιτική του διαδρομή με το Πασόκ είναι από τους προβεβλημένους υπουργούς της κυβέρνησης. Οπότε.
0: Και επίσης το ζήτημα είναι το εξής, ότι ο Αντώνης Σαμαράς πλέον βάζει ζητήματα τα οποία είναι πολιτικά ζητήματα, βάζει το θέμα της ακρίβειας, βάζει εκτός δηλαδή από την ατζέντα την οποία την είχε ούτως ή άλλως, δηλαδή το κομμάτι της woke ατζέντα, το κομμάτι των ελληνοτουρκικών και διάφορα άλλα που της οικογένειας, θέματα που έχουν να κάνουν με την πατρίδα μας, με τέτοια ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως τα είχε πάντα στην ατζέντα ο Αντώνης Σαμαράς ο ίδιος σαν στο κομμάτι του προφίλ, του πολιτικού του προφίλ. Τώρα βάζει και άλλα ζητήματα όπως είναι η ακρίβεια, όπως βάζει τη λειτουργικά του κράτους και έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό στο οποίο αναφέρονται στελέχη από την πλευρά του κύριου Σαμαρά τα οποία λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη, μπορούμε να κυβερνήσουμε και με τη Νέα Δημοκρατία αλλά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για να αποδομήσουν το επιχείρημα της χαμένης ψήφου και της ψήφου η οποία δεν βοηθάει σε τίποτα στο να υπάρχει κυβερνησιμότητα στη χώρα. Ούτε, εκεί πάει όλα αυτή η συζήτηση.
1: Μα ούτως ή άλλως όλο το κλειδί είναι η ιστορία αυτή. Δηλαδή πώς θα τραβήξεις κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία. Λες ότι εγώ τον Δημοκρατή το θέλω, εγώ την Νέα Δημοκρατία
0: τι θέλω.
1: Το κόμμα που το εκτιμώ, το θέλω στην εξουσία κτλ.
0: Κοίταξε, θεωρώ βέβαια ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει και πεδίο, δεν ξέρω αν είναι προνομιακό, κατά τη γνώμη μου είναι. Και στα υπόλοιπα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας που κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή και στο κομμάτι της Ελληνικής Λύσης, ενδεχομένως θα υπάρξει πρόβλημα για τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Και πολύ περισσότερο.
0: Πολύ περισσότερο της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία μετριόταν το τελευταίο διάστημα σε ποσοστά άνω του 3% και 3,5% την είδαμε και 4% την είδαμε κτλ. Και εκεί φαντάζομαι θα υπάρχει πρόβλημα. Ενώ και ακόμα πιο δεξιά, που δεν ξέρω αν συνδέεται καθόλου το κοινό, αλλά βλέπουμε και εκεί κινητικότητα, γιατί τελευταίες ημέρες είχαμε πολλή συζήτηση για το αν μπορεί ο Ηλίας Κασιδιάρης να κάνει κόμμα. Έχουμε και αυτή τη συζήτηση. Μένει να το δούμε. Ούτως ή άλλως ο Κασιδιάρης το επόμενο διάστημα νομίζω θα αποφυλακιστεί και μένει να δούμε και πώς θα κινηθεί πολιτικά. Ούτως ή άλλως υπάρχει ένα κοινό το οποίο τον υποστηρίζει, το βλέπουμε και στα social media και παντού. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει αυτό να το αξιοποιήσει, να υπάρξει κάποιο κόμμα. Θυμάσαι τι έγινε με τους Σπαρτιάτες στις τελευταίες εκλογές.
1: Είναι σε αυτή την ιστορία και οι νομικές προεκτάσεις,
0: ναι,
1: αλλά
0: θα
1: και,
0: το δούμε,
1: και
0: δηλαδή,
1: οι ηθικές προεκτάσεις.
0: Θα το δούμε στην ώρα του όλο αυτό. Νομίζω θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Άλλωστε ξανά λέω ότι είμαστε και σε μια σεζόν η οποία στο τέλος της, αναπόφευκτα και δεν γίνεται και διαφορετικά, θα οδηγηθούμε στην κάλπη όλοι εμείς οι Έλληνες ψηφοφόροι. Λοιπόν, η ώρα είναι και 27, βλέπουμε, είπαμε νωρίτερα και για την κίνηση, είναι σε πολύ καλύτερη, άλλωστε πέρασε και η ώρα, είναι λιγότερα τα σημεία τα οποία έχουν κίνηση, υπάρχει όμως βέβαια και πάλι κίνηση στον περιφερειακό, υπάρχουν ζητήματα, όσοι οδηγείτε υπομονή. Δεν κερδίζουμε τίποτα με το να είμαστε αγενείς και νευρικοί πάνω στο τιμόνι. Αντιθέτως, μόνο προβλήματα μπορούμε να έχουμε. Υπάρχουν ασφαλτοστρώσεις, υπάρχουν εργασίες τις οποίες θα πρέπει να έχετε υπόψη σας όσοι θα κινηθείτε και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, καθώς θα υπάρχουν εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στιθέων ασφαλείας στο συγκεκριμένο δρόμο είναι από τη χιλιομετρική θέση 61 μέχρι τη χιλιομετρική 21 στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη. Είναι σε διάφορα σημεία, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απλά όποιος κινείται στην περιοχή να έχει το νου του για να μην υπάρξουν μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Όπως είπες, Θόδωρο, επιστρέφει η πόλη στους ρυθμούς της. Βλέπω η Τσιμισκή παραμένει στο κόκκινο, κόκκινο πορτοκαλί. Οπότε αναγκαστικά
0: η πόλη ούτως ή άλλως αυτή τη βδομάδα έχει την έκθεση, είναι τα εγγένεια της ΔΕ, θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό, έχουμε την καθιερωμένη του επίσκεψη το Σάββατο το πρωί, έχουμε το απόγευμα την ομιλία και την Κυριακή τη συνέντευξη τύπου, όπως γίνεται κάθε χρόνο, θα το ξαναπώ, στο μπαλκόνι της ΔΕ. Λοιπόν, και 29 η ώρα, Γιάννη, πάμε λίγη μουσική.
1: Ένα σύντομο διαφημιστικό
0: και επανερχόμαστε.
1: Ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Με τον Θόδωρο Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Χαβιανίδη.
1: Μιλάμε επί της ουσίας για περίπου 25 λεπτά ακόμη εδώ στον Flash 99,4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από τις πλατφόρμες και από το flash994.gr. Μας επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο Flash 99,4, στο info παπάκι flash994.gr, στο τηλέφωνο του σταθμού στο 2310 540 801. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Νάκος και στην ηχοληψία και στις μουσικές επιλογές. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, πρώτης εκπομπής της σεζόν, πρώτης του μήνα.
0: Ναι, ήταν πρεμιέρα και κάθε πρεμιέρα υπάρχει άγχος, ξέρετε πως είναι αυτά. Και στα backstage, ο Γιάννης Χαβιανίδης έμπειρος άλλος σε αυτά. Στα backstage και σε πρεμιέρες, ο Χρήστος Νάκος ακόμα πιο έμπειρος, ο οποίος είναι στην κονσόλα. Άλλωστε δεν μιλάει κιόλας, τον βολεύουν, δεν τον νοιάζουν ούτε πρεμιέρες, ούτε κλεισίματα, ούτε κλείσιμο αυλαίας. Εμάς ενδιαφέρουν όλα αυτά, αλλά δεν είναι αυτά που ενδιαφέρουν τον πολίτη. Πάμε να δούμε αυτά που ενδιαφέρουν τον πολίτη.
1: Τώρα διαβάζω, έχει στείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τον...
0: Έχει μέρες που γίνεται αυτό.
1: Ακριβώς, από την περασμένη εβδομάδα, όταν βγήκε η απόφαση για τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, τον
0: πρώην δήμαρχο
1: της... δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με την περιβόητη ιστορία με το έλλειμμα ύψους 8,2 εκατομμυρίων ευρώ που είχε διαπιστωθεί στα ταμεία του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2006.
0: Τι γίνεται τώρα, να πούμε λίγο και στους πολίτες, οι οποίοι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν παρακολουθήσει το θέμα. Το ελεγκτικό λοιπόν αποφάσισε ότι αυτό το ταμιακό έλλειμμα βαρύνει τον ίδιο, ότι ευθύνεται και ότι αυτή η ζημία που προκλήθηκε στο Δήμο έχει το φέρει αυτό στην ευθύνη.
1: Ακριβώς. Γιατί
0: και εκεί διαφωνεί.
1: Εσύ είσαι ο Δήμαρχος, εσύ είχες το κλειδί.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε έχεις την πολιτική και όχι μόνο ευθύνη.
0: Ακριβώς.
1: Την πολιτική ούτως σίγουρα, ούτως ή άλλως την έχει.
0: Εκεί διαφωνεί λοιπόν ο κύριος Παπαγεωργόπουλος. Την μέρα που βγήκε βασικά αυτή η απόφαση, διαφώνησε, έκανε δηλώσεις, είναι λανθασμένη, είναι στη λάθος κατεύθυνση κτλ. Και τώρα έχουμε κλιμάκωση.
1: Ακριβώς, έχουμε με την ευκαιρία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της 90ης ΔΕΔ. Έχει μια ανοιχτή επιστολή ο κ. Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος λέει ότι με αυτή την ευκαιρία, ως πρώην επί 12 ετία Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και επί 17 έτη βουλευτής και πρώην υφυπουργός αθλητισμού, θυμίζει όλο το βιογραφικό του κ. Παπαγεωργόπουλος, θα ήθελα, λέει, να σας ενημερώσω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι είμαι θύμα σκευωρίας και θύμα κακοδικίας. Με κεφαλαία και το σκευωρίας και το κακοδικίας, για να δείξει την...
0: Να δώσει έμφαση, ναι.
1: Έμφαση, έτσι ακριβώς, όπως παρακάτω θα σας αποδείξει. Είναι μακροσκελής η ανοιχτή επιστολή. Αναφέρει ο κ. Παπαγεωργόπουλος ότι η απόφαση του δικαστηρίου στηρίχθηκε σε ένα τεράστιο ψέμα για να απορρίψει την προσφυγή του για την άδικη καταδίκη του σύμφωνα με τον ίδιο μετοριακό 3-2 από το εφετείο. Το ψέμα, λέει, το οποίο δεν είχε τολμήσει κανείς να επικαλεστεί ούτε στο τριμελές ούτε στο εφετείο, είναι ότι δεν υπάρχει στην δικογραφία. Και αναφέρεται σε δύο συγκεκριμένες σελίδες, την 196 και 197. Ότι η γνώση και ο δόλος του Παπαγεωργόπουλου στηρίζεται στο ότι μπήκαν 17 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία από τα υπεξερεθέντα χρήματα στο κοινό τραπεζικό λογαριασμό ΤΑΔΕ κτλ. Και αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Παπαγεωργόπουλο, είναι μέγα ψέμα από την κορονίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Απευθύνθηκα, λέει ο κύριος Παπαγεωργόπουλος, στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία μου απάντησε ότι δεν διαπιστώθηκε, δεν πραγματοποιήθηκε πίστοση αυτού του ποσού. Πουθενά, λέει, δεν φαίνεται αυτό. Πουθενά τα 17 εκατομμύρια ευρώ του Αρείου Πάγου. Εις βάρος μου κακοδική έχει αποκαλυφθεί πλήρως. Εξυλαστήριο θύμα, λέει ο κύριος Παπαγεωργόπουλος, ότι υπήρξε το 2018. Και συνεχίζει την επιστολή του και στο τέλος λέει ότι δεν μπορεί με τη σφραγίδα του Αρείου Πάγου και το ψεύδος το οποίο στηρίζει την υπαριθμόν 469 απόφαση του 18 να κατακρεουργείται κοινωνικά και να οδηγείται στη φυλακή ως σημεοφόρος της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και εν συνεχεία πολιτικός που έδωσε την ψυχή του για την πατρίδα και τη Θεσσαλονίκη και καταλήγει με κεφαλαία για να γραφτεί σωστά η ιστορία της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το σημεοφόρος αυτό δεν έχει, νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, καμία σχέση με το έργο του, με το βίο του.

0: στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και μετά.
1: Ακριβώς.
0: Αποφάνθηκε η δικαιοσύνη και μένω εκεί. Έχουν βγει νέα στοιχεία, Γιάννη, για το παιδάκι, για το βρέφος,
1: συγγνώμη, στην Κυψέλη.
0: Στην Κυψέλη είναι αγοράκι 9 μηνών. Και επίσης αυτό που από χθες άλλωστε ήταν γνωστό, ότι τόσο οι 38χρονοι όσο και οι 15χρονοι που σχετίζονται με το συγκεκριμένο διαμέρισμα, με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αμφότερες είναι έγκυοι και οι δύο.
1: Ακριβώς. Και ένα άλλο σημείο ήταν ότι στο σπίτι ήταν και ένας Αφγανός σύντροφος, φερόμενος ως σύντροφος της 15χρονης. Είναι πολύ περίεργη ιστορία από όπου και να το πιάσεις.
0: Ναι, είναι. Και έχει ακόμα να δούμε, φαντάζομαι, αρκετά. Θα τα δούμε όμως. Στα πολιτικά βλέπω τον Καρατζαφέρη επανεμφάνιση. Να τον φιλοξενήσουμε μια μέρα, να ακούσουμε τι έχει να πει. Λέει ότι ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα, ο Τσίπρας που έκλεισε τις τράπεζες, τώρα δεν μας κλείσει τα σπίτια και διάφορα άλλα. Τα λέει, ξέρεις, και έχει το στυλ του.
1: Ναι.
0: Αφού και θυμάμαι... πιάσαμε πολύ λαός αυτές τις μέρες. Ακριβώς, και μάλλον θα πιάσουμε κι άλλο.
1: Επειδή πιάσαμε εκεί και θυμάμαι και όσα μας είχε πει και την τελευταία φορά στην τηλεοπτική μας συνέντευξη με τον κύριο Καρατζαφέρη και για τον Βελόπουλο και για τα υπόλοιπα παιδιά, δικά
0: πολλά
1: του παιδιά.
0: Ναι.
1: Πάντα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, έχει, πώς το λένε, εμπειρία. Είναι πολλά χρόνια στο παιχνίδι και μάλιστα και τα στελέχη αυτά του λαός που περάσαν από τον. Από τον Καρατζαφέρη ως πρόεδρο, τώρα βλέπουμε ότι κάποιοι είναι υπουργοί και κάποιοι έχουν δικό τους κόμμα.
1: Πάντως σχολιάζει τους πάντες και τα πάντα. Ναι. Για τον Αλέξη Τσίπρα λέει ότι τον έφεραν από τα αζήτητα και ότι περπατάει.
0: Περπατάει όμως, αυτό είναι ένα θέμα.
1: Η αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια λέει έχει χαρακτηριστική ατάκα. Την προηγούμενη φορά μας έκλεισε τις τράπεζες, τώρα θέλει να μας κλείσει τα σπίτια. Καρφιά και για την Μαρία Καριστιανού, για την οποία λέει ότι αδυνάτησε απότομα.
0: Ναι, σε εισαγωγικά προφανώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί τα ποσοστά όντως της κυρίας Καριστιανού βαίνουν μειούμενα και δεν ξέρω αν υπάρχει φρένο σε αυτή την κατηφόρα. Καθώς από αλλού ξεκίνησε και αλλού βρέθηκε με πάρα πολλές αποχωρήσεις, ένα κόμμα στο οποίο δεν αναφερθήκαμε καθόλου. Θα αναφερθούμε το επόμενο διάστημα. Έχει και αυτό πάρα πολλά ζητήματα σταθερότητας και εκπροσώπησης πλέον, έτσι όπως
1: έχει
0: καταλήξει.
1: Και είναι πρωτόγνωρο, δεν θυμάμαι τόσο έντονη εξέλιξη αρνητική για ένα κόμμα, τόσο έντονο στριγμού σε κάτι νέο που δημιουργείται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και κλείνοντας με τον κύριο Καρατζαφέρη, βλέπω ότι στάζει για ακόμη μια φορά, στάζει μέλη για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτηρίζει καλύτερο Πρωθυπουργό τουλάχιστον στα εθνικά και εξωτερικά θέματα.
0: Όλα σε αυτή τη ζωή είναι σχετικά, εγώ θα πω. Αυτά αλλάζουν οι γνώμες, οι πολιτικές. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε να δούμε αρκετά μέχρι τις εκλογές, όταν θα αρχίσουν και θα γίνουν με μεγαλύτερη ένταση όλες αυτές τις συζητήσεις. Γιατί τώρα ξεκινήσαμε, παιδιά, να ξέρετε, τώρα μόλις ξεκινήσαμε. Έχει ακόμα πολύ δρόμο αυτή η ιστορία. Αυτή η εβδομάδα θα είναι η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο, αυτή την εβδομάδα, με την αυριανή ομιλία του Τσίπρα. Η αυριανή ομιλία του Τσίπρα, και αυτό δεν θέλανε στη Νέα Δημοκρατία, θα ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση προφανώς, τα όσα θα αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός για τα οικονομικά ζητήματα, για το πρόγραμμα και όλα τα σχετικά. Ενώ θα ήθελαν τα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία είναι σε μια, ατελείωτη περιοδία αυτό το διάστημα. Αυτές μιλάμε για, πώς να το, επιτελεία ολόκληρα, περιτριγυρίζουν τους νομούς. Σήμερα ένα από τα κλιμάκια, από όσο ξέρω, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν σταματήσει να είναι κλιμάκια στη Θεσσαλονίκη. Είναι συνέχεια δηλαδή κάποιο κλιμάκιο. Σήμερα έχει περιοδία η κυρία Σέβη Βολουδάκη, η οποία είναι υφυπουργός στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Θα επισκεφθεί τα κέντρα μεταναστών στα Διαβατά, στο Βαγιοχώρι και δεν ξέρω αν θα βρεθεί και κάπου αλλού. Για να και αυτό αντίστοιχα πάρα πολλοί υπουργοί και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται σε πάρα πολλούς νομούς, δηλαδή έχουμε και λέμε να πούμε το εξής, στη Ροδόπη θα είναι σήμερα Τρίτη ο Άδωνης Γεωργιάδης, στον Εύρο θα είναι και η Ειρήνη Αγαπηδάκη, Και τις επόμενες ημέρες ξανά, έτσι, άλλοι έρχονται. Γενικότερα αυτό το πρόγραμμα έχουν αφήσει απ' έξω στη Νέα Δημοκρατία το οικονομικό επιτελείο, το οποίο επεξεργάζεται, ξέρεις, τα πλάνα τέλος πάντων και όσα θα πει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου, και γι' αυτό και είναι εκτός το οικονομικό επιτελείο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στο δρόμο, on the road.
1: Ακριβώς, για τη Θεσσαλονίκη βλέπω Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου Χρήστος Δήμας και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Την Πέμπτη παίρνουν τη σκητάλη Γιώργος Κότσιρας, Θανάση Δαβάκης και Άννα Καραμαλή, η οποία ήταν
0: Άννα Καραμαλή εδώ ήταν. Ναι. Η οποία, ναι, θα την ακούσουμε και αυτή.
1: Αυτά αφορούν την
0: άδεια. Έχουμε προγραμματισμένους κάποιους κυβερνητικούς, οι οποίοι θα είναι υπουργούς και βουλευτές, οι οποίοι θα μας πούνε και το τι θα ακούσουμε, τέλος πάντων, αυτές οι περίφημες φοροελαφρύνσεις, οι οποίες έχει τώρα 15-20 ημέρες. Κάθε μέρα διαβάζουμε αναλύσεις επί αναλύσεων το τι θα ακούσουμε από τα χίλια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και να πω και το άλλο βέβαια, και πάντα υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί ως τώρα και θα υποθεί ως έκπληξη τέλος πάντων εκείνη την ημέρα.
1: Εννοείται.
0: Εδώ εμείς σας ετοιμάζουμε, να ξέρετε, να μην έχετε, να μην μένουμε σε εντυπώσεις, να μένουμε στην ουσία. Γιατί όλο αυτό έχει ένα παιχνίδι επικοινωνιακό είναι και ένα παιχνίδι εντυπώσεων, το οποίο φυσικά η Νέα Δημοκρατία ως και η κυβέρνηση κρατάει ψηλά και το χειρίζεται όπως το θέλει. Γιατί έχει την υπεροπλία, είναι η αλήθεια, στο κομμάτι αυτό, της επικοινωνίας αυτή τη στιγμή.
1: Και στη Β' Θεσσαλονίκη, πέρα της Εύης Βολουδάκη που ανέφερε στο Δωρέ, την Τετάρτη αναμένουμε τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου και την Πέμπτη τον Υφυπουργό Πολιτισμού Αρμόδιο για Θέματα Αθλητισμού, τον
0: κύριο Βρούτσι. Ναι, τον είχα δει.
1: Ο οποίος είχε και συχνή παρουσία στην πόλη το τελευταίο διάστημα με τις εξελίξεις με το Εθνικό Καφτανζόγλιο Στάδιο. Αλλά και όχι μόνο.
0: Ναι, και η Θεσσαλονίκη με τα γήπεδά της στενάζει, είναι η αλήθεια. Και ο ΠΑΟΚ θέλει γήπεδο, και ο Άρης θέλει γήπεδο, και ο Ηρακλής θέλει γήπεδο.
1: Έχουμε τα μεγάλα ζητήματα με τα κολυμβητήρια.
0: Καλά, με τα κολυμβητήρια δεν είναι μεγάλα ζητήματα. Με τα κολυμβητήρια είναι μία. Δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει σε αυτή την πόλη με το κολυμβητήριο. Είναι το λιγότερο απαράδεκτο. Είναι ανήκουστο αυτό που συμβαίνει για τόσο μεγάλο διάστημα να μένει μια πόλη ενός εκατομμυρίου χωρίς το βασικό της κολυμβητήριο. Ξέχωρα ότι είναι πολύ λίγα τα κολυμβητήρια, το να μένει τόσο καιρό αυτά τα παιδιά, αυτές οι ομάδες, οι ακαδημίες, οι εθνικές, τα κλιμάκια. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει? Είναι δυνατόν για τόσο μεγάλο διάστημα και ακόμα να συζητάμε? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με το κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα με τη Θεσσαλονίκη. Και βλέπουν την ίδια ώρα, εντάξει, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και δικαίως διαμαρτύρονται όλες αυτές οι αθλητικές, οι μεγάλες υποδομές έχουν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, είτε με λεφτά της περιφέρειας. Εννοώ με συνδρομή, εγώ έτσι θα σου ακριβώς πω. Δεν σου λέω ότι ακριβώς το χτίσε μόνη της η περιφέρεια, ούτε το γήπεδο της ΣΑΕΚ, ούτε και των υπολείπων. Αλλά ναι, συνέδραμε. Έβαλε κάποια εκατομμύρια ευρώ η περιφέρεια για το γήπεδο της ΣΑΕΚ.
1: Και συνέχεια.
0: Το κράτος έβαλε
1: και
0: κάποια.
1: Και συνέχεια αξιοποιούνται και ακριβώς αναπλάθονται.
0: Επίσης εκατομμύρια έβαλε το κράτος για το Καραϊσκάκης. Το Δήμος Αθηναίων και η περιφέρεια και το ελληνικό δημόσιο έχει βάλει χρήματα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ήμαρτον. Και ο Ηρακλής είναι σε ένα γήπεδο του, πότε είναι το Καφτατζόγλου, του 60, δεν θυμάμαι πότε είναι. Η Τούμπα το ίδιο, το Χαριλάου το ίδιο. Εντάξει, και όλα καλά παιδιά. Βρείτε, λέει, επενδυτή να κάνουν γήπεδο. Εντάξει,
1: τώρα, ναι.
0: Δηλαδή αυτό πώς γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι... Και τώρα όταν θα έρθει ο Πρωθυπουργός, θα δεις εκεί διάφορους, έτσι, μια τεράστια σειρά ανθρώπων να του λένε «Καλώς ήρθες αρχηγέ, καλώς ήρθες πρωθυπουργέ μας και έτσι και μπράβο και πάμε και δώσε και όλα καλά». Άμα είναι όλα καλά και στα κολυμβητήρια και στα γήπεδα και στις υποδομές, δεν πειράζει παιδιά, αλλάξτε πλευρό, όλα καλά. Ανησυχεί μετά η Νέα Δημοκρατία γιατί τα ποσοστά της δεν ανεβαίνουν στα δυτικά. Ο κόσμος στενάζει από την ακρίβεια.
1: Μα στα δυτικά τώρα, επειδή είπες κολυμβητήριο. 25 χρόνια αυτό το μισοτελειωμένο στάδιο και κολυμβητήριο άνω περιφερειακού στον Εύωσμο.
0: Γι' αυτό στενάζει.
1: και λες εδώ πέρα υπάρχει η δυνατότητα να γίνει ένα έργο, να αναβαθμιστεί όλη η περιοχή, μια περιοχή που ξεφυτρώνουν σπίτια καθημερινά,
0: που έχει γίνει δεύτερη σε πληθυσμό, θα το ξαναπώ, πλέον έφτασε, ξεπέρασε την Καλαμαριά και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της Θεσσαλονίκης.
1: Και αναλογικά είναι και ο πιο νεανικός στην χώρα, δηλαδή όταν έχει 18.500 μαθητές, μιλάμε για μια πόλη, είναι μόνο η νεολαία της, μόνο οι μαθητές της. Δεν πρέπει να έχει υποδομές, δεν πρέπει να έχει αθλητικούς χώρους.
0: Αφού ανησυχούν λοιπόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ας μιλήσουν στον Πρωθυπουργό για το τι συμβαίνει στα δυτικά, για τα εισοδήματα των ανθρώπων της Δυτικής Θεσσαλονίκης, για τις υποδομές οι οποίες δεν υπάρχουν, για αυτό το ανέκδοτο που δεν είχαν πριν σχεδιάσει αν θα πάει το μετρό στα δυτικά, αλλά το θυμηθήκανε όταν καταβαρθρώθηκαν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στα δυτικά και εξημήθηκαν τώρα ότι θα κάνουν σχεδιασμό. Λες και ο σχεδιασμός του μετρό είναι κάτι, θα κάνουμε το σχεδιασμό, σε 6 μήνες θα βγάλουμε διαγωνισμό και θα ξεκινήσουν τα έργα. Εδώ γελάμε και μιλάμε για μια πόλη που έκανε για να φτιάξει μετρό ξέρω εγώ πόσα χρόνια, δεκαετίες για να κάνει τη βασική της γραμμή. Τέλος πάντων, αν η Νέα Δημοκρατία ενδιαφέρεται λοιπόν τόσο πολύ για τα ποσοστά της στα δυτικά και γενικότερα στη Θεσσαλονίκη, κατανοητό ότι μετά από βασικά ένα δίκαιο Μητσοτάκης το έχει. Γιατί λέει, μα εμείς κάνουμε έργα μετά από τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς εκεί είναι το κλειδί. Το μετά από τόσα χρόνια. Μετά από τόσα χρόνια, προφανώς και η Θεσσαλονίκη βαρέθηκε, συχάθηκε, δεν μπορεί άλλο να περιμένει. Και τώρα γίνονται τα έργα, okay, δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Γιατί όντως τώρα έχεις 2-3 μεγάλα πράγματα που γίνονται στην
1: ακριβώς.
0: Πόλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά άμα πας πίσω.
1: Και πάρα πολύ πίσω στις υποδομές.
0: Άμα πας πίσω να δεις πότε ήταν το προηγούμενο μεγάλο, εκεί είναι το πρόβλημα. Και στα δυτικά, άστο. Εντάξει. Θα τα δούμε δηλαδή πιο αναλυτικά και στο επόμενο διάστημα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν η Νέα Δημοκρατία ανησυχεί για τα δυτικά, τη σας πάει να δει την ποιότητα ζωής που υπάρχει στα δυτικά, τους χώρους πρασίνου, τους χώρους άθλησης, όλα αυτά που σχετίζονται με τους πολίτες που είναι στην δυτική πλευρά της πόλης και μετά πιστεύω θα πάρει τις απαντήσεις. Άμα ασχοληθούν θα πάρουν τις απαντήσεις γιατί δεν μπορεί και δεν περπατάει τέλος πάντων αυτό το αφήγημα. Όλα λύνονται και για όλα υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά πρέπει να υπάρχει διάθεση και όχι μόνο τα γνωστά ευχολόγια όταν ανεβαίνουν τα κυβερνητικά κλιμάκια στην πόλη. Λοιπόν,
1: έτσι
0: αυτά
1: ακριβώς.
0: Με το flyover τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το flyover πάντως άκουσα τώρα τελευταία ότι μα γιατί δεν κάναμε διαπλάτηση των δρόμων και τα λοιπά. Ξέρεις,
1: από την αρχή ήταν αυτή η κουβέντα ότι να, θα δώσουμε ένα σκασμό λεφτά για να κάνουμε από πάνω ένα δρόμο ενώ
0: θα
1: κάναμε
0: άλλες
1: δυο λωρίδες.
0: Θα μπορούσαμε πλάκα-πλάκα. Αυτό,
1: αυτό
0: να το
1: τώρα τεχνικά δεν ξέρω αν.
0: Η πόλη έχει πάντα πολλές προτάσεις. Δηλαδή βλέπω τον ΔΕΚ, η συζήτηση για τον ΔΕΚ.
1: Ακριβώς και πάντα, και πάντα πολλές αντιδράσεις.
0: Το
1: δηλαδή,
0: πρόβλημα
1: θυμάμαι...
0: νομίζω Γιάννη είναι ότι τις προτάσεις πάντα τις κάνει κατόπιν εορτής αυτή η πόλη. Όταν πρέπει κάτι τις προτάσεις, πριν γίνει ο σχεδιασμός.
1: Καλά, εντάξει. Έχουν γίνει και προτάσεις που έγιναν και στην αρχή με το σχεδιασμό και δεν προχώρησε ποτέ. Να θυμηθούμε την περιβόητη έτσι, υποθαλάσσια.
0: Ναι, υποθαλάσσια. Υποθαλάσσια ήταν και αυτή ένα.
1: Η οποία νομίζω ότι στο μυαλό πολλών δικαιώθηκε, πώς λέμε, δικαιώθηκε μετά θάνατον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι. Υπάρχουν πολλοί, αφού ακυρώθηκε όλο πρόσθετο. Τώρα
0: ναι, έπρεπε να γίνει.
1: Ότι, ναι, θα ήταν σωτηρία για την πόλη.
0: Σωστό.
1: Θα ήταν μια λύση.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ το είδα αυτό.
1: Τώρα είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά.
0: Το πουλάκι πέταξε. Άστο, έχει πάει σ' άλλη. Έχει πάει αλλού. Έχει πολύ, έχει τα ζητήματά της, όντως στις αθλητικές υποδομές και με, θα έλεγα με πρώτο και σοβαρότερο το κομμάτι με τα κολυμβητήρια, με αυτή την άθλια κατάσταση με το εθνικό, είναι ένα θέμα, αλλά και τα γήπεδα και οι άλλες υποδομές. Δηλαδή και ακόμα και το Νικ Γκάλης, το λέμε τώρα.
1: Νικ
0: το Palette Sport.
1: Είναι η σάλα
0: ναι,
1: του Palette Sport.
0: Το Palette Sport. Ακόμα και το Palette Sport. Ξέρεις, όλα τα γήπεδα έχουν φτάσει στα ωραία. Καλά, ο Ηρακλής, να μην το συζητήσω για το Ιβανόφιο.
1: Καλά, δεν το.
0: Μιλάμε κατά τη γνώμη μου. Δεν χρειάζεται, το συζητάμε καν.
1: Μα εδώ γίνεται lifting. Μιλάνε για ανάγκη να γίνει lifting στο Fox Sports Arena που είναι το πιο πρόσφατο. Πιο καινούριο.
0: Και πολύ πιο πρόσφατο από τα άλλα δύο.
1: Άρα φαντάσου τώρα τι γίνεται.
0: Είναι γενικά στι υποδομέ, ο Βρούτσι. Καλά κάνει και έρχεται να δει λίγο και επίσης πάει στη Β' Θεσσαλονίκης. Α, εκεί και αν έχει υποδομές αθλητικές. εκεί θα δει πράγματα και θάματα, ας μην συζητήσουμε. Λοιπόν, ας πάει να τα δει ο κύριος Βρούτσης, νομίζω είναι κουμπάρι και με τον Θόδωρο Καράγλου, νομίζω.
1: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Έτσι, ναι. Οπότε ο Θόδωρος Καράγλου είναι και στη Β' Θεσσαλονίκης, μπορεί να τον κατατοπίσει τέλος πάντων στα ζητήματα του νομού, ευρύτερα τέλος πάντων, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, κυβερνητικά κλιμάκια είπαμε αυτές τις ημέρες. Τα σενάρια πάντως γιατί δεν θα έχουν βγει για δραστική μείωση και σταδιακή κατάργηση της πρωτοκαταβολής του φόρου. Αυτή τη σταδιακή κατάργηση, τέλος πάντων η μείωση, η προκαταβολή του φόρου είναι σήμερα στο 80%. Πού ήτανε, το πικ της πού ήτανε, Γιάννη, σε κάνω ερώτηση τώρα, πρέπει να απαντήσεις γιατί θα σε μονογράψω αλλιώς. Ήταν στο 100%.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι στο 150%.
1: Σε αυτή τη χώρα θα μπορούσε.
0: Ναι, θα μπορούσε. Λοιπόν, ήταν στο 100%.
1: Όχι ότι είναι λογικό το 100%.
0: Άκου τώρα. Τη διαβάζουμε τώρα από τα κυβερνητικά, έτσι, τις διαρροές τις κυβερνητικές. Να περιοριστεί είναι ο στόχος, είναι πιθανό να περιοριστεί το 55-60% με προοπτική περαιτέρω μείωση μέσα στην τετραετία. Στην επόμενη τετραετία.
1: Το ενδεχόμενο να την καταργήσουμε δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει.
0: Σταδιακά αυτό είπαμε. Τώρα. Το σταδιακά πάει. Όπου τέλος πάντων. Μείωση τεκμαρτής φορολόγησης για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Ένα άδικο μέτρο. Είναι τα εισοδήματα καθώς είναι προσδιορίζονται με βάση κριτήρια τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τους τζίρους και με όλα τα σχετικά. Εντάξει, μεγάλη συζήτηση βέβαια και σε αυτό. Την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος έως 1.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα, καθώς δεν έχει καταργηθεί για τα... Ήταν ένα μέτρο του 11 είναι το τέλος επιτιδεύματος. Τότε και στα υποκαταστήματα και όλα. Στην αρχή ξεκίνησε και έπεφε το κοπάνημα τότε μέσα στα μνημόνια.
1: Τα μνημονιακά. Καλά, αυτά, έχει τώρα αυτή που, η χώρα. Ήρθαν για να μείνουν, όπως ο ΕΦΙΑ που ήρθε για να γίνει έκτακτο μέτρο και έγινε πιο μόνιμο από τα υπόλοιπα.
0: Ναι, και αποτελεί και μάλιστα, όπως λένε και τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, και διαχρονικά εγώ θα σου έλεγα, ότι είναι και ένας φόρος, επειδή εισπράτεται, θεωρείται αξιόπιστη η πηγή εισοδήματος και η κυβέρνηση, γι' αυτό δεν καταργείται κιόλας, έτσι, μα απλά μειώνεται.
1: Σαν τον ειδικό φόρο καταναλώσεις που λέγαμε
0: ακριβώς και εκείνος, αξιόπιστος. Τα χρήματα έρχονται. Λοιπόν, μείωση την τελεστή φορολόγηση σε νομικά πρόσωπα από το 22% σήμερα στο 20%. Βέβαια αυτό πάλι μπορεί να μην εφαρμοστεί το 27 και να εφαρμοστεί τα επόμενα έτη. Δηλαδή τώρα συζητάμε πράγματα τα οποία είναι και νέες φοροελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά. Εκεί θα πρέπει να δοθεί, θα έλεγα, πολύ μεγαλύτερο βάρος. Δεν φτάνει μόνο η μείωση φόρου, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και για τα στεγαστικά τους ζητήματα, τις οικογένειες οι οποίες είναι νέες οικογένειες με παιδιά, σε μια χώρα η οποία γερνάει πολύ γρήγορα, έχει καταρρεύσει γεννήσεις. Και τα μέτρα δεν βλέπω να υπάρχει έτσι δραστικότητα. Τα μέτρα νομίζουμε εμείς ότι έχουν μια ομαλή κατάσταση. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Λοιπόν, Γιάννη.
1: 10:59, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη εκπομπή του μήνα, τη σεζόν. Μιλήσαμε επί της ουσίας και θα μιλάμε επί της ουσίας καθημερινά. 9 με 11 εδώ, ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβιανίδης, Χρήστος Νάκος στην ρύθμιση των ήχων. Τον ευχαριστούμε έτσι για την συνεργασία και θα
0: ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ναι, αύριο θα είμαστε εδώ, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, συνεχίζουμε εδώ, εσείς μένετε στο Flash 99.4, αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ ακριβώς στις 9, αυτά πρέπει να τα δουλέψω λίγο γιατί με αυτά τα ακριβώς 9 με τις ώρες και με τις ώρες με τα ονόματα των εκπομπών λίγο θα έχουμε θέμα.
1: Επί της ουσίας σε 9.
0: Επί της ουσίας θα τα πούμε σε 9, σωστά. Να είστε όλοι καλά.
1: Καλημέρα.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
10: Από την καρδιά μου

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

κυκλοφορίζω, μα δεν χωρίζω, γιατί δεν γίνεται στη μέση να κοπώ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: χορέψει. Κορίτσια, αγόρια σε ένα χολ και τα φιστίκια με στον πόλο.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
4: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5: 8 με 9 το πρωί
4: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Γεια μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Plus 99,4.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: να σε παιδέψω.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Plus 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
2: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
3: 8 με 9 το πρωί,
2: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

νύχτα πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φυλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Λάς 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
4: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
5: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
4: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα...

0: Plus 99,4.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω.

0: Plus 99,4.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
7: Πλαστικά.
6: Ναι.
7: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
6: Ναι.
7: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
10: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
9: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
10: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
9: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Νίκος κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Καλώς ορίσατε στον Flash 99,4. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Γιώργης Πανέρετος βεβαίως, στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα σας κύριε Πανέρετε. Σε ρόλο γονδολιέρη ο Γιώργης ο Πανέρετος, ο ραδιοσκηνοθέτης μας.

Πάμε να ξεκινήσουμε από τον καιρό, όπως πάντα. Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εδώ στα δυτικά παρούσα έχει έναν ωραίο αέρα, ένα δροσερό αεράκι. Που όπως και να έχει το πράγμα δροσίζει. Όχι ότι δεν κάναμε τη σάουνά μας πάλι σήμερα όλη μέρα, την κάναμε. Στους 32 έφτασε η θερμοκρασία. Η υψηλότατη υγρασία βεβαίως που ανεβάζει και το βαθμό δυσφορίας, οπότε τους 32 μπορεί να τους νιώθεις και 52 ένα πράγμα. Αλλά αυτά καλύτερα να μας τα πει ένας ειδικός, να μην τα λέω εγώ. Για αύριο Τετάρτη, οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι δεν πέφτουν πάντα μέσα, αλλά τους αγαπάμε γιατί είναι καλά παιδιά, προβλέπουν μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, με αραιή συννεφιά στη Θεσσαλονίκη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Ενώ Σεπτέμβρη σγάρ, το πρώτο βρόχι αναμένεται την Πέμπτη. Λείπουμε περισσότερα γι' αυτό, θα ήθελα να το σιγουρέψουν πρώτα οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι πριν πέσουν μέσα ή πριν πέσουν έξω αναλόγως.

Εβδομάδα διεθνούς εκθέσεως βεβαίως. Το Σάββατο αναμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αυτό βεβαίως έχει ανεβάσει σε υψηλότατους τόνους στην πολιτική αντιπαράθεση, κυρίως στην οικονομική πολιτική. Και σε δεύτερο χρόνο και τα ελληνοτουρκικά. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η αντιπαράθεση για τα ελληνοτουρκικά έρχεται από άλλη πλευρά και για την οικονομική πολιτική από άλλη. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια εξάλλου.

Εμάς λοιπόν, για εμάς η πόλη πρόκειται να γιορτάσει και λίγο να ταλαιπωρηθεί. Να ταλαιπωρηθεί γιορτάζοντας, να το πούμε έτσι. Μην αρχίσουμε τις γκρίνιες τώρα. Θα κλείσει πάλι, θα κλείσουν τα πάντα, δεν μπορούμε να κουνηθούμε το Σάββατο κτλ. Τα ξέρετε εξάλλου, τα ζούμε κάθε χρόνο. Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να γκρινιάζουμε. Λες και κάτι θα αλλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξει. Στις 5 λοιπόν Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο, εγγενιάζεται η Διεθνής Έκθεση και ολοκληρώνεται στις 13 του μήνα. Φέτος το κοινό θα εξερευνήσει το ιαπωνικό περιβάλλον, καθώς η Ιαπωνία είναι για πρώτη φορά τιμόμενη χώρα στο περίπτερο 13. Συγκεκριμένα για το περίπτερο 13, σε έναν εκθεσιακό χώρο 3.200 τετραγωνικών με 25 εταιρείες και φορείς, μέσα από τη φιλοσοφία του Takumi. Τι είναι το Takumi τώρα θα μου πείτε, λες και ξέρει κανείς μας ιαπωνικά, ιαπωνέζικα. Είναι ο τεχνίτης, μέσα από τη φιλοσοφία του τεχνίτη. Η φιλοσοφία Takumi λοιπόν, η φιλοσοφία του τεχνίτη αντιπροσωπεύει τη διαχρονική αφοσίωση για την τελειοποίηση μιας τέχνης και βασίζεται στη δεξιοτεχνία, την ακρίβεια και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό. Στο περίπτερο της Ιαπωνίας πρόκειται να φιλοξενηθούν κολοσσοί της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, τεχνολογίας και υγείας όπως η Toyota, η Mazda, η Nissan, η Honda, η Konica, η Minolta και άλλες εταιρείες οι οποίες ετοιμάζουν εκπλήξεις όπως παρουσιάσεις νέων μοντέλων αυτοκινήτων. Μάλιστα. Τώρα εγώ μην κάνω κανένα σχόλιο και μπερδέψω Κίνα με Ιαπωνία γιατί τα μπερδεύω αυτά. Απλά σας μεταφέρω την είδηση και το τι ακριβώς θα δείτε αν περάσετε από την έκθεση και δει από το περίπτερο της Ιαπωνίας.

Τώρα στην έκδοση μηνύματος Αντινάφταξ προχωράει η Αθήνα μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή του ερευνητικού σκάφους του Μπουτίκ Μαρμαρά, του Μπιτάκ. Του Μπιτάκ Μαρμαρά είναι το ερευνητικό σκάφος αυτό, το οποίο βρέθηκε στα νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Συγκεκριμένο σταθμό της Ατάλειας εξέδωσε Ναύτεξ με ισχύω στις 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών από το συγκεκριμένο τουρκικό ερευνητικό σκάφος. Μην επαναλάβω το όνομα, δεν έχει κανένα νόημα. Εξάλλου δεν είναι και στα καλύτερά της η προφορά μου στα τουρκικά. Η ελληνική πλευρά όμως εξέδωσε αντιναύτεξ, ακυρώνοντας την ναύτεξ της Τουρκίας. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πλωτό σκάφος. Έπλευσε πλωτό σκάφος. Κύριε Πανάρετε, εγώ σας το είπατε, επαναλαμβάνω λέξεις, πρέπει να το δω αυτό. Στην περιοχή λοιπόν έφτασε άμεσα πλωτό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα. Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε μήνυμα Ναύτεξ με αριθμό 08662, το οποίο αφορά επιστημονική έρευνα. Μέρος έρευνας αυτής είναι μη εξουσιοδοτημένο, καθώς μία από τις θέσεις που καθορίζονται στο μήνυμα βρίσκεται πάνω στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη θέση βρίσκεται εντός της περιοχής ευθύνης της ελληνικής υπηρεσίας Ναύτεξ, όπου ο σταθμός Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκπομπή μηνυμάτων. Το πολεμικό ναυτικό επαναλαμβάνει ότι ο σταθμός της Ατάλειας δεν είναι εξουσιοδοτημένος να εκδίδει τις σχετικές αναγγελίες για τη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ επισημαίνει ότι το τουρκικό σκάφος, αυτό που δεν θέλω να πω το όνομά του, δεν διαθέτει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Ταυτόχρονα, στην ελληνική αντινάφτεξ υπογραμμίζεται ότι μία από τις θέσεις που περιλαμβάνονται στην τουρκική αναγγελία βρίσκεται πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη θέση εμπίπτει στην περιοχή ευθύνης του ελληνικού συστήματος, για την οποία την αποκλειστική δραστηριότητα έχει ο σταθμός Ηρακλείου.

Στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Αμήνα Κρατών Μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Δουβλίνο συμμετείχε ο Έλληνα Υπουργό. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι Υπουργοί Αμήνα συζήτησαν για τι τελευταίε εξελίξει στο Ουκρανικό και τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το διάστημα στου τομεί τη ασφάλεια και τη άμυνα. Κατά το γεύμα εργασία ο Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπατε εκπρόσωπο για θέματα εξωτερική πολιτική και ασφάλεια Κάγια Κάλλας ενημέρωσε του Υπουργού σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη θαλάσσια ασφάλεια. Ο Νίκο Δένδια, προσερχόμενο στο Συμβούλιο, δήλωσε ότι στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσουμε εκτό από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία τι προκλήσει που συνιστά για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια η νέα διάσταση του διαστήματος, ο κυβερνοχώρος, η βαλιστική πυράβλη, τα drones. Η Ελλάδα, όπως είπε, έχει να προσφέρει σε αυτόν τον διάλογο, υπογραμμίζοντας πως η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των συγκεκριμένων απειλών. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην υπογραφή της σύμβασης για το αντιεροπορικό αντιdrone αντιβαλιστικό θόλο. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, τη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Άρα, εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν βλέπω στη δήλωσή του την λέξη Τουρκία. Να μην τρεπόμαστε τώρα να πούμε όταν μιλάμε για αναθεωρητισμό στην Ανατολική Μεσόγειο να πούμε και τη λέξη Τουρκία, ξέρω εγώ, όταν κάνουμε δηλώσεις τώρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης, γιατί στα ελληνικά μέσα δεν το ξεχνάμε αυτό το όνομα, το λέμε. Λέω εγώ τώρα, είμαι ένας απέσιος άνθρωπος, το ξέρω.

Άρα εν θύλει άλλο ακαθόριστο. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κάνει λόγο για την ίδια woke agenda που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Ως συνειδητή κυβερνητική επιλογή, μιλώντας επίσης για μετάλλαξη της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος, λέει ότι αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει μέτωπο απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Ο ίδιος εξέφρασε τη θλίψη του για όσα υπόθηκαν, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη δική του παρουσία στη Νέα Δημοκρατία και στην νεολαία του κόμματος την περίοδο της Προεδρίας του Αντώνη Σαμαρά. Μιλάμε για μια ανάρτηση στη συνέχεια ενός δημοσιεύματος που λέει ότι μια εφαρμογή του ΕΟΠΗ ανοίγει την πόρτα για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο φύλλο. Ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι τα φύλλα είναι δύο, δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, να αλλάξει αυτό. Μιλάμε για μια αστοχία μιας εταιρείας η οποία εφήρμοσε έναν κανόνα ISO και αποκαταστάθηκε με εντολή του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Είπε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι δεν έχει καμία σχέση με woke agenda αυτή η εταιρεία ούτε ο σκοπός.

τώρα την νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, προανήγγειλε μάλλον στη συνέντευξή του στο Open το πρωί ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, τις λεπτομέρειες αυτού του μηχανισμού θα περιγράψει από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
1: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
10: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
11: Καλό μήνα σε όλες, καλό μήνα σε όλους, είμαστε εδώ. Γιώργης Πανέρετος, η ρυθμίση του ήχου, και θα πάω στο σημείο αυτό και θα καλησπερίσω έναν πολύ αγαπημένο φίλο, έναν έγκριτο συνάδελφο. Όλοι τον ξέρετε. Καλησπερίζω λοιπόν τον Αντώνη τον Ραΐλογλου μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, κύριε Ραΐλογλου. Καλησπέρα, Αντώνη.
12: Καλησπέρα, φίλε μου Λάζαρε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χαρά μου και ευχαριστώ που με κάλεσε στην εκπομπή σου.
11: Να λοιπόν, που έφτασε η ώρα να τα πούμε και ραδιοφωνικά. Δεν τα έχουμε πει καμιά φορά. Και δική μου παράληψη.
12: Εφημερίδες τα λέγαμε, μάλλον τα γράφαμε. Τηλεόραση μαζί κάναμε. Οπότε έλειπε το ραδιόφωνο, συμπληρώθηκε και αυτό. Πάμε λοιπόν να τα πούμε και ραδιοφωνικά.
11: Και θα κοιτάξουμε να τα λέμε, και συχνά. Να τον συγχαρώ κιόλας και για το τρίτο εγγόνι, παρακαλώ. Είναι παππούς ο Αντώνης ο Ραϊλόβι πλέον. Και
12: τη μεγαλύτερη χαρά της.
11: Ευτυχής παππούς. Λοιπόν, και χαίρομαι ιδιαιτέρως, διότι έχει μια καταπληκτική οικογένεια ο Αντώνης ο Ραϊλόγλου, στην προσωπική του ζωή βεβαίως. Βέβαια, εδώ είναι με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα, οπότε εγώ θα του ζητήσω τώρα ένα σχόλιο για το κλίμα το πολιτικό, όπως αυτό διαμορφώνεται, έχει αρχίσει και διαμορφώνεται την εβδομάδα της εκθέσεως. Θα έλεγα ότι είναι και η εβδομάδα που ξεκινούν τα πάντα. Αν όχι σε όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη ξεκινούν τα πάντα αυτή τη βδομάδα. Έλα, Αντώνη.
12: Είναι σε όλη την Ελλάδα. Καλά το είπες, Λάζαρε, γιατί η ΔΕΘ είναι βέβαια ένα γεγονός της Θεσσαλονίκης, αλλά η άφιξη των πολιτικών αρχηγών, οι ομιλίες, οι εξαγγελίες, και όταν αυτές μάλιστα συνδυάζονται με μια ούτως ή άλλως προεκλογική περίοδο, γιατί όπως λέει ο Πρωθυπουργός, το αργότερο την άνοιξη του 27, δηλαδή σε 5-6 μήνες από τώρα θα έχουμε εκλογές. Είναι ένα γεγονός πανελλαδικό. Άλλωστε οι ανακοινώσεις που κάνει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ μπορεί να έχουν και μια τοπική σημασία, αλλά έχουν πανελλαδικό ενδιαφέρον. Είμαστε λοιπόν σε μια καθαρά προεκλογική περίοδο. Να δούμε πού θα μας βγει.
11: Πώς είναι λοιπόν, ποια είναι η άποψή σου για το πώς διαμορφώνουν τα κόμματα το κλίμα το οποίο επικρατεί? Οι πρώτες διαρροές βεβαίως έχουν αρχίσει από το κυβερνητικό στρατόπεδο αναφορικά με το τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε spoiler στον εαυτό του αναφορικά με το τι θα ανακοινώσει και αυτός από το βήμα της εκθέσεως. Μεθαύριο έρχεται πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας και θέλω και σχόλιο για την επανεμφάνιση, γιατί αυτά δεν τα έχουμε πει ραδιοφωνικά παρέα, την επανεμφάνιση Τσίπρα. Ξεκινάς από που θέλεις.
12: Η επανεμφάνιση Τσίπρα νομίζω ότι ήταν κάτι το αναμενόμενο, με την έννοια ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πολύ νέος για πολιτικός σε ηλικία. Το ότι έφυγε μετά τα όσα συνέβησαν, να μην τα επαναλάβουμε, είναι γνωστά σε όλους, δεν σήμαινε και το πολιτικό του τέλος. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα εμφανιζόταν. Τώρα, το πώς θα εμφανιζόταν είναι μια άλλη ιστορία. Επέλεξε να κάνει ένα καινούριο κόμμα, να πάρει πολλούς από τους πρώην συντρόφους του, οι οποίοι σιγά σιγά έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, αν και επέμενε ότι δεν θα ποντάρει σε αυτούς ή τουλάχιστον σε όλους από αυτούς. Έτσι λοιπόν επανεμφανίστηκε και κακά τα ψέματα και δημοσκοπικά βλέπουμε ότι το αντίπαλο δέος αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Τσίπρας. Δημοσκοπικά επαναλαμβάνω, αλλά οι δημοσκοπήσεις είναι πάντα ένα χρήσιμο εργαλείο, όσο και αν κάποιοι λένε ότι είναι παρατραβηγμένες, ότι μπορεί να έχουν τα συν και τα πλήν τους, δεν πάβουν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Σήμερα λοιπόν ο Τσίπρας με το νέο σχήμα που ετοίμασε είναι ο βασικός αντίπαλος, όλοι είναι αντίπαλοι, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το τι μελιγένεστε, δεν είμαστε προφήτες. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε δημοσιογραφικά, Λάζαρε, και το κάνουμε τόσα χρόνια και εσύ πολύ καλά το κάνεις και εγώ όσο μπορώ να καταθέτω απόψεις, το τι μελιγένεστε δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα από τη γενικότερη εικόνα που υπάρχει. Εδώ λοιπόν μπορούν να γίνουν πολλές παρατηρήσεις. Μία παρατήρηση την οποία τουλάχιστον εμένα με βασανίζει στο μυαλό και όπου βρω την ευκαιρία, όπως τώρα μου δίνεις εσύ την ευκαιρία, τη λέω. Πάνε να ανατρέψουν τον Μητσοτάκη μετά από τις 2 τετραετίες να μην κάνει την τρίτη. Γυρίστε εν παρόδο ότι μέχρι σήμερα κανένας πολιτικός αρχηγός δεν πέτυχε τρίτη επανεκλογή. Στις 2 τελειώνανε με τον Α ή Β τρόπο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να τριτώσει το καλό για αυτόν, το κακό για τους αντιπάλους του.
11: Ναι.
12: Και τίθεται ένα ερώτημα. Πώς θα τον παλέψετε όταν είστε σκορπισμένοι στους 4 ανέμους, στους 4 ορίζοντες, πώς θα τον ανατρέψετε? Και εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, Λάζαρε. Τα ερωτηματικά είναι στην καλύτερη περίπτωση ότι ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις, στη χειρότερη περίπτωση ότι πολλοί, δεν θα πω όλοι, ενδιαφέρονται το πώς θα πετύχουν επανεκλογή και εξασφάλιση μιας βουλευτικής έδρας και όχι να δούνε το γενικότερο συμφέρον της χώρας. Πάρε τα κόμματα και δες ποιες είναι αυτές οι τεράστιες διαφορές τους, το αβυσαλαίο χάος που έχουν και κατεβαίνουν με διαφορετικούς σχηματισμούς. Όταν είναι δεδομένο ότι όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 10 κόμματα τουλάχιστον διεκδικούν είσοδο στη Βουλή, τα 7-8 είναι σίγουρα, τα άλλα 2 θα παλέψουν, είναι ποτέ δυνατόν κάποιος να συγκεντρώσει από εκεί πλειοψηφία? Θα κάνουν μετά παζάρια? Και γιατί δεν τα κάνουν νωρίτερα, για να δώσουν και στον πολίτη τη δυνατότητα να πάει πίσω από ένα κόμμα και να παλέψει, να προσπαθήσει να πετύχει μια παραμονή της αυτής κυβέρνησης, λέω, ή ανατροπή αυτής. Γιατί όπου σταθείς και όπου βρεθείς, ακούς ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα σε όλους τους τομείς από την μέχρι σήμερα διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αγρότες τους λες, μικρομεσαίους τους λες, ελεύθερους επαγγελματίες τους λες, διατυπώνουν όλοι παράπονα. Η ακρίβεια έχει πάει πιο ψηλά, δεν γίνεται, έτσι, να μην επαναλάβω τα γνωστά ότι ο μισθός και η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για το πρώτο 15ήμερο του κάθε μήνα κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν, πώς επιδιώκετε να ανατρέψετε διασπασμένοι σε 10 κόμματα, είναι ένα ερώτημα και ο καθένας σας κάνει τα συμπεράσματά του. Εγώ λέω ότι στη μία περίπτωση θέλουμε όλοι να εξασφαλίσουν μια έδρα με το 3-5% να μπουν στη Βουλή και να βγουν κάποιοι βουλευτές χωρίς να μπορούν να ανατρέψουν την κυβέρνηση, και σε μια άλλη εκδοχή ο καθένας ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν Μητσοτάκη ο οποίος φαίνεται να έχει εξασφαλισμένο το 30 και παλεύει για την αυτοδυναμία, και όλοι οι άλλοι παλεύουν για το ποιος θα είναι δεύτερος και το ποιος θα μπει στη Βουλή. Έχω αδικό?
11: Κανένα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε κάτι το οποίο ανέφερες και το ανέφερες δύο φορές, ότι θα, οι εκλογές όποτε γίνουν, θα γίνουν την άνοιξη, τώρα το πότε, το ποιο μήνα θα γίνουν θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, όποτε γίνουν θα είναι Μητσοτάκης Τσίπρας. Αυτοί ουσιαστικά θα κονταροχτυπηθούν, αυτοί θα είναι οι δύο βασικοί αντίπαλοι των επερχόμενων εκλογών. Αυτό είπες, αυτό κράτησα. Και να σε ρωτήσω, δεν τραβάει τελικά ο Ανδρουλάκης για να μην είναι, ώστε να είναι Μητσοτάκης Ανδρουλάκης? Μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήρθε από το σπίτι του.
12: Να πάμε λίγο πίσω. Ο Ανδρουλάκης αμφισβητήθηκε από τους ίδιους τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, ή αν θέλεις και τους ψηφοφόρους, όχι μόνο τα στελέχη. Έτσι, πριν από 2-3 χρόνια αμφισβητήθηκε ότι δεν είναι ικανός να τραβήξει αυτό το άρμα ενός μεγάλου κόμματος, ενός κόμματος που κυβέρνησε για πολλά χρόνια την Ελλάδα, του ΠΑΣΟΚ. Τον οδήγησαν σε εκλογές, κατέβηκαν 6 υποψήφοι και τελικά επέλεξαν τον ίδιο, τον Ανδρουλάκη. Αυτό είναι ένα κωμικοτραγικό, θα έλεγα, γεγονός. Πρόσεξε, δεν λέω καλός ή κακός. Δεν είναι δικό μου θέμα να κρίνω το αν καλός ή κακός τον επανεξέλεξαν. Αλλά είναι ένα θέμα. Τον αμφισβητείς. Κατεβαίνουν 6 υποψήφοι και βγάζεις πάλι αυτόν που αμφισβήτησες. 1. 2. Προχωράει η πολιτική ζωή του τόπου και δημοσκοπικά πάντα φαίνεται ότι δεν μπορεί ο Μίμης ο Ανδρουλάκης, καλός κακός, επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα να το αξιολογήσω, είναι να παρατηρήσω. Παρατηρώ λοιπόν ότι δεν μπόρεσε να καλύψει διαφορά, δεν μπόρεσε να γίνει ως αξιωματική αντιπολίτευση το αντίπαλο δέος του κυβερνώντος κόμματος. Αντίθετα, ο επανεμφανιζόμενος με ένα διαφορετικό σχήμα Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να τον προσπεράσει, και μάλιστα δημοσκοπικά πάντα με 5-6, δεν ξέρω, ίσως και παραπάνω μονάδες. Αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα?
11: Προφανώς και μας δίνει το δικαίωμα.
12: Έτσι. Λοιπόν, δεν μπόρεσε ο Μίμης Πανδρουλάκης, εδώ να το πω για να μην παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει ότι ένας που δεν τα καταφέρνει κάποια στιγμή είναι ανίκανος ή δεν μπορεί κτλ. Εδώ μετράνε τα αποτελέσματα, τα νούμερα. Δεν μπόρεσες, κύριε Ανδρουλάκη, να εκμεταλλευτείς τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε παλαιότερες κόντρες κυβερνώντων και εχόντων, κατεχόντων την αξιωματική αντιπολίτευση. Γινόντουσαν μάχες και μια ο ένας ανέτρεπε τον άλλον, την άλλη ο άλλος. Σήμερα λοιπόν, μετά από 7 χρόνια, 7,5 χρόνια, δεν φαίνεται ότι μπορείς να ανατρέψεις ούτε καν να απειλήσεις. Όταν κινείσαι στο 10, 11, 12, 13% δημοσκοπικά, και δεν είναι μία και δύο δημοσκοπήσεις, είναι εκατοντάδες και είναι σε όλο το βάθος του χρονικού διαστήματος που μιλάμε, σημαίνει ότι έπαιξες και έχασες. Δεν είναι κακό. Πάντοτε ένας κερδίζει, ένας χάνει. Και αυτός που χάνει δεν τον πετάμε στον κεάδα, αλλά λέμε ότι δεν μπορείς, ρε φίλε. Δεν μπορείς τόσο απλά.
11: Μάλιστα.
12: Παλεύεις λοιπόν, δεν πείθεις. Μου μιλάς για προγράμματα, για το ένα, για το άλλο και δεν έχεις το μηχανισμό εκείνο που μπορείς να τον απειλήσεις. Έτσι δεν είναι. Φαίνεται σήμερα
11: κάτι,
12: που θέλα.
11: Πες μου λίγο τη γνώμη σου για κάτι. Πάντα μένουμε στο Πασόκ και
12: ναι.
11: Πόσο θεωρείς ότι του κόστησε, δημοσκοπικά τουλάχιστον, το γεγονός ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, επέβαλε την άποψή του στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και πέρασε το δικό του, να το πω έτσι.
12: Ναι.
11: Δόθηκε και γραμμένο πλέον ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πόσο καλό έκανε, πιστεύεις, δημοσκοπικά τουλάχιστον, μέχρι στιγμής το ΠΑΣΟΚ?
12: Δημοσκοπικά φάνηκε ότι δεν έκανε καλό. Και να σου πω εδώ κάτι για να δούμε τις διαφορές. Φαντάζεσαι ποτέ, σκέφτεσαι ποτέ, γιατί και εσύ είσαι νεότερος από μένα, αλλά δεν είσαι νέος στη δημοσιογραφία. Έχεις και εσύ τις δεκαετίες σου. Φαντάζεσαι ποτέ κάποιος δήμαρχος από συγκεκριμένο κομματικό χώρο να την έβγαινε, χρησιμοποιώ μια πολύ εκλαϊκευμένη έκφραση, στον Ανδρέα Παπανδρέου? Θα τον είχε φάει μαύρη μαρμάγκα. Θα είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης. Και όχι με εγκληματική ενέργεια, για όνομα του Θεού. Πολιτικά
11: δεν μιλάω. Δεν μπορώ ούτε να κάνω, ούτε καν υποθέσεις να κάνω για το τι θα συνέβαινε σε μια τέτοια περίπτωση δημάρχου, διότι θεωρώ ότι δεν πρόκειται να τολμούσε κανείς να κάνει κάτι τέτοιο, έτσι κι αλλιώς.
12: Α, μπράβο. Το ότι τόλμησε λοιπόν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, και αμφισβήτησε, διαφοροποιήθηκε, είπε αυτά που είπε, και μέχρι ένα σημείο, ξέρω εγώ, πέτυχε κάτι. Αυτό δείχνει αυτό που είπαμε λίγο πριν. Mm-hmm. Ότι Μίμη Ανδρουλάκη δεν μπορείς να κουμαντάρεις καράβι.
11: Νίκο
12: Ανδρουλάκη, δεν μπορείς να κουμαντάρεις αυτό το καράβι. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι είναι ικανότατοι, αλλά δεν έχουν το αρχηγηλίκι, πώς θα το πω. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ας επιστήμονας φοβερός που έχει κάνει εφευρέσεις, που έχει, αλλά σε συγκεκριμένο τομέα δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει την ίδια ικανότητα και αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό είπα πολλές φορές, δεν κατηγορώ τον Ανδρουλάκη ότι είναι σε κάτι λίγος. Λέω ότι εν την πράγμαση, στην πράξη, στο πεδίο, πες το όπως θέλεις, απεδείχθη ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά, να ανατρέψεις ένα κυβερνών κόμμα, το οποίο δέχεται παντακόθεν πειρά, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Γιατί να μην γελιόμαστε, έτσι, το ότι ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ότι συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αυτά δεν τα έκανε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης απλά επιβαρύνεται και με τις συνέπειες αυτών. Έτσι. Δεν μπόρεσες να τον χτυπήσεις λοιπόν σε όλα αυτά. Και φαίνεται ότι μετά από 7-7,5 χρόνια παραμένει πρώτος, για να μην πω με διψήφια νούμερα.
11: Άλιστα.
12: Είναι διψήφια νούμερα.
11: Εγώ θα ήθελα
12: το
11: υπόλοιπο του χρόνου μας να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, να φύγουμε λίγο από τα κεντρικά πολιτικά και να μιλήσουμε για την πόλη, η οποία κάνει μια μικρή επανεκκίνηση κάθε Σεπτέμβριο, τη εβδομάδα της εκθέσεως, όπως το είπαμε και νωρίτερα εκ των πραγμάτων. Πώς τη βλέπεις στη Θεσσαλονίκη? Θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, και ειδικά όταν ξεκίνησα να δημοσιογραφώ, δεν βλέπαμε και πολλά κυβερνητικά στελέχη εδώ, ούτε καν τους τοπικούς βουλευτές που είχαν υπουργοποιηθεί δεν τους βλέπαμε πολύ εδώ πέρα. Πιστεύεις ότι έχει αλλάξει τίποτα τελικά, ή ακόμα η κυβέρνηση θυμάται τη Θεσσαλονίκη τις μέρες πριν την έκθεση, το μήνα πριν την έκθεση?
12: Θα ξεκινήσω με ένα γενικότερο σχόλιο.
11: Βεβαίως.
12: Το οποίο με απασχολούσε από τα πρώτα χρόνια και της δικής μου δημοσιογραφικής σταδιοδρομίας. Στην Ελλάδα, ενώ

0: γίνονται εκεί. Να πάμε τώρα στις αποδείξεις με συγκεκριμένα. Κάναμε 35 χρόνια για να φτιάξουμε ένα μετρό. Κάνανε, δεν κάναμε, γιατί αν ήταν στο χέρι μας θα το κάναμε σε 10 χρόνια.
1: Με τα χέρια να το σκάβαμε, γρηγορότερα θα το κάναμε, Αντώνη. Έτσι,
0: μπράβο, μπράβο. Πετύχαμε μία επέκταση προς την Καλαμαριά και το πανηγυρίζουμε. Ο ένας εγγενίαζε μουσαμάδες, ο άλλος δεν κουράστηκε να λέει συνέχεια, μα συνέχεια, ότι είδατε το μετρό πήγε και Καλαμαριά, λες και κάναμε ένα επίτευγμα το οποίο θα έπρεπε να γίνει πριν από 20 χρόνια. Και τώρα μας σερβίρουν ότι μη στεναχωριέστε, αρχίζουμε να βλέπουμε και δυτικά. Όπου γυρίζει στο εμπαρόδο, ο εργατικός πληθυσμός μένει δυτικά. Οι χαμηλότερες, οι ασθενέστερες οικονομικές τάξεις μένουν δυτικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτοί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη μετακίνησης με δημόσια μέσα μεταφοράς. Λοιπόν, αν και σκέψου, όχι μόνο εσύ που είσαι έμπειρος, αλλά και κάποιοι νεότεροι, ναι, που μας ακούνε, πόσα χρόνια πιστεύεις θα χρειαστούν για να φτάσει το μετρό στο Παπαγεωργίου ή στο Κορδελιό? Δεν θέλω να κάνω τον προφήτη, αλλά δεν το βλέπω σε λιγότερο από καμιά 20ετία να πηγαίνει εκεί. Τώρα αρχίζουν τις μελέτες.
1: Εν τω μεταξύ, οι μελέτες έχουν αρχίσει τρεις φορές για την, για την επέκταση δυτικά. Απλά οι προηγούμενες δύο ακυρώθηκαν. Να θυμίσω
0: ότι
1: ξεκίνησε και επί ΣΥΡΙΖΑ η μελέτη για την επέκταση δυτικά. Ξεκίνησε και επί Καραμαλή. Έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Είναι τρίτη φορά που θα ξεκινάει τώρα.
0: Αυτό ακριβώς. Είναι λόγια και δεν είναι μόνο το μετρό. Οι καλύτεροι συγκοινωνιολόγοι είχαν πει ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται εξωτερική περιφερειακή. Το εγκρίνανε και μετά το ακυρώσανε και μας κάνουν το flyover. Το οποίο flyover, όπως θα λένε και στα χωριά μας, flyover, έτσι, κλείνει παρένθεση, τι είναι? Μια μεγαλύτερη άνεση στον εσωτερικό περιφερειακό. Δεν λύνει το πρόβλημα της εξωτερικής περιφερειακής, δηλαδή της συνέχειας της Εγνατίας Οδού. Πού είναι η σύνδεση που θα γινότανε το λιμάνι με την Παθέ? Τη σημασία έχει τεράστια, για τη διακίνηση των μεγάλων φορτηγών κτλ. Προς τα Βαλκάνια. Τι έγινε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη? Μετά από 10 χρόνια καταφέρανε να καταλήξουν στο τι θα γίνει με την έκθεση? Σοβαρολογούμε?
1: Καλά, θα δούμε τι έγινε με την έκθεση. Κάτσε, ακόμα δεν έχει μπει τούβλο. Περίμενε.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Δεν πανηγυρίζω ότι πετύχαμε σπουδαία πράγματα στη Θεσσαλονίκη και με ευθύνη των τοπικών πολιτικών, οι οποίοι ουδέποτε χτύπησαν το χέρι τους στο τραπέζι. Να τα λέμε αυτά. Είναι πικρές οι αλήθειες. Το να βγαίνουν και να μου λένε ιστορίες, εντάξει, αυτά είναι για ανθρώπους που δεν ξέρουν τα πράγματα. Πότε επέβαλαν μια άποψη? Πότε χτύπησαν το χέρι τους πάνω στο τραπέζι? Ότι η Θεσσαλονίκη δικαιούται πολλά περισσότερα πράγματα για την ανάπτυξή της. Αυτά, φίλε μου, Λαζέ.
1: Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πολύ ωραία αυτή ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε. Να το επαναλάβουμε σύντομα, σε παρακαλώ. Να τα λέμε πιο συχνά.
0: Τη διάθεσή σου. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Πάρα πάρα πολύ τον Αντώνη τον Ωραίλογλου. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, όπως έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, αυτή τη βδομάδα θα επιστρέψουν και όλοι οι συνήθεις ύποπτοι της εκπομπής. Ένας εξ αυτών είναι βεβαίως και ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι μαζί μας από το Σικάγο σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα στην καλησπέρα στο Σικάγο.
1: Ναι, στη Σερβία είμαι, αλλά εντάξει. Ναι,
0: στη Σερβία είσαστε. Καλά, στο Σικάγο δεν μου είχατε πει ότι θα πάτε.
1: Ναι,
0: δεν έχετε πάει ακόμη.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Ναι.
0: Μάλιστα. Καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας πετύχω ποτέ στο σωστό μέρος. Όλο κάπου θα είσαστε.
1: Προσπαθείς.
0: Προσπαθώ. Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσουμε τώρα, μιας και έχουμε την επανέναρξη των συνομιλιών μας, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Ναι, έχουμε λοιπόν εξελίξεις με τον Κρουεύσκη, γιατί βέβαια δεν έχουμε ασχοληθεί με τον Κρουεύσκη και τις τρεις καταδίκες του, και ήθελα να πω πού είμαστε.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ποιος είναι ο Κρουεύσκη.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο οποίος από το 2018... ηγέτης του VMRO, αυτός είναι που έκανε όλα αυτά τα γάλματα και όλο αυτό το Luna Park στα Σκόπια με το Μεγαλέξανδρο και αψίδες και ιστορίες, και χρησιμοποίησε 200 εκατομμύρια ευρώ των καημένων συμπατριωτών του, και βέβαια τα έφαγε. Αυτός λοιπόν είχε τρεις διαφορετικά νομικά προβλήματα. Το 2018 υπήρξε μια οριστική καταδίκη του Κρουεύσκη σε 2 χρόνια φυλακή, διότι αγόρασε μία θωρακισμένη Mercedes, η οποία τουλάχιστον είναι κάτι σαν Mercedes του Τραμπ, του Πούτιν, του Ζή και διαφόρων άλλων. Ακούστηκε ότι ήταν 1,5 με 2 εκατομμύρια αυτό το αυτοκίνητο, έτσι είπα. Εν πάση περιπτώσει, καταδικάστηκε λοιπόν για διαφθορά το 2018, αμετάκλητα σε 2 χρόνια φυλακή, και διέφυγε με κάποιο άλλο αυτοκίνητο, αρκετά μεγάλο για να κουβαλήσει, υποθέτω, τα ρούχα του μαζί. Και με όλα αυτά τα οποία έφερε στην Ουγγαρία, του έδωσε λοιπόν άσυλο ο τότε Όρμπαν. Και πριν από μερικούς μήνες, όταν έγιναν εκλογές στην Ουγγαρία, η καινούργια κυβέρνηση είπε ότι εμείς, λέει, δεν θέλουμε φυγόδικους από όλο τον κόσμο εδώ πέρα, θα στείλουμε τον Κρουεύσκη πίσω. Μετά από μερικές εβδομάδες είπαν δεν θα το στείλουμε. Για να δούμε λοιπόν που είμαστε τώρα.
0: Του δώσανε ουγγρική υπηκότητα. Τι πίσω να τον στείλουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό τον κάνανε Ούγγρο.
1: Πολύ σωστά. Το οποίο βέβαια θεωρητικά δεν σημαίνει ότι δεν στέλνει κάποιον επειδή είναι πολύ τσου. Απέσαι τόσοι τον έκαναν, όπως πολύ σωστά είπε, Ούγγρο, και αυτή τη στιγμή απέκρισαν. Να δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν τη μία καταδίκη για το τεράστιο αυτό αυτοκίνητο αυτοκρατορικών διαστάσεων. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα θέματα.
0: Ναι.
1: Ο Κρουεύσκη καταδικάστηκε επίσης σε 6 χρόνια φυλακή για τη χρηματοδότηση γραφείων του κόμματος εκατομμυρίων ευρώ και το 2023. Και μετά η κυβέρνηση του Μητκόφσκη, ο οποίος είναι ο σημερινός πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο οποίος είναι ουσιαστικά ένας άλλος Κρουεύσκη, πέρασε ένα νόμο ο οποίος μπόρεσε να διευκολύνει.
0: Μισό λεπτό. Κύριε Παπαδόπουλε, τα λέμε τα ονόματα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως μας ακούνε πρώτη φορά, έχουν καιρό να μας ακούσουν. Και πρέπει να διευκρινίσουμε. Μετά τον Κρουεύσκη στην Πρωθυπουργία, ο οποίος ήταν από το εθνικιστικό ΒΕΜΑΡΟ, ήταν ο πρόεδρος του αθηνικιστικού ΒΕΜΑΡΟ, ανέλαβε την εξουσία οι σοσιαλδημοκράτες. Ήταν πάλι μια κυβέρνηση εργασίας με αλβανικά κόμματα. Αλλά ανέλαβαν οι σοσιαλδημοκράτες με τον Ζάεφ. Στο μεταξύ, την προεδρία του ΒΕΜΑΡΟ ανέλαβε ο σημερινός πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο Μητκόφσκη. Έτσι. Λοιπόν, οπότε σήμερα ο Μητκόφσκη είναι ουσιαστικά, ναι, είναι ο ηγέτης του ΒΕΜΑΡΟ και ο πρωθυπουργός των Σκοπίων. Παρακαλώ, ο λόγος σας να συνεχίσετε. Κλείνουμε την παρένθεση.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστά. Αυτός λοιπόν ο Μητκόφσκη, με την επιρροή που έχει ενδεχομένως στη δικαιοσύνη, πέρασαν ένα νόμο ειδικά κομμένο και αραμένο για τον Κρουεύσκη, ο οποίος τελικά αθώθηκε από κατηγορίες με τις οποίες το κράτος έπρεπε να κατασχέσει κτίρια ολόκληρα του μηχανισμού του VMRO, συμφυλακή για τον Κρουεύσκη και πολλούς άλλους. Και πέρασε κάποιος νόμος, ο οποίος μετά από κάποια περίοδο ξεπεράστηκε αυτό, και τέλος πάντων αθώθηκε λοιπόν ο Κρουεύσκη σήμερα ή προχθές, τέλος πάντων, από αυτό το τεράστιο κατηγορητήριο. τρίτο όμως, τρίτο στο κακό, υπάρχει άλλη καταδίκη για πολλά χρόνια φυλακή για τον Γκρουεύσκη και περιμένουν τώρα στο εφετείο 6 χρόνια φυλακή για χρησιμοποίηση χρημάτων και διαφθορά σε κάποιο άλλο μέρος. Νομίζω ήταν θέμα που έχει σχέση με ακίνητη περιουσία, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, δεν έχει σημασία, άλλα 6 χρόνια φυλακή και περιμένουμε να δούμε τελικά αν θα μπορέσει το καθεστώς Μιτκόφσκι, όπως είπαμε, ο σημερινός πρωθυπουργός, να βγάλει και αυτή τη ρετσινιά πάνω από τον Γκρουεύσκη. Αλλά η καταδίκη των 2 χρόνων φυλακή εναντίον του Γκρουεύσκη για το αυτοκίνητο παραμένει. Ήταν μια τελεσίδικη καταδίκη. Επομένως, είναι ενδιαφέρον για μας να ξέρουμε ότι υπάρχει όλη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση και φυσικά στα Σκόπια υπάρχει αντιπολίτευση. Άλλο το τι λέμε μόνο εμείς. Μέσα εκεί υπάρχουν και Αλβανοί, υπάρχουν και άνθρωποι του ΖΑΕ βέβαια, οι οποίοι δεν θέλουν να δουν τον Γκρουεύσκη να επανέρχεται. Αλλά με τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα, εάν ο Μιτκόφσκι, ο σημερινός πρωθυπουργός, μπορέσει να αθώσει τον Γκρουεύσκη και από τις δεύτερες κατηγορίες,
0: όπως να του καθαρίσει το όνομα, όχι τύπο, να του καθαρίσει τελείως το όνομα, προσπαθεί ο Μιτκόφσκι.
1: Ακριβώς, με ενδεχόμενο βέβαια επόμενο στάδιο να επιστρέψει, το οποίο βέβαια θα δημιουργήσει τεράστια διαφορά μέσα στη χώρα.
0: Αυτά βεβαίως θα πρέπει να τα βλέπουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η διαφθορά, η πολιτική σταθερότητα, η λειτουργία της δικαιοσύνης είναι από, είναι από τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί μια χώρα προκειμένου να γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά θα κάνουν, τα βλέπουν αυτά οι Ευρωπαίοι. Και όχι μόνο, να συμμετέχουν σε φιέστες με παραδοσιακούς σκοπιανικούς χώρους. Ελάτε.
1: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι βέβαια από όλα τα κεφάλαια τα οποία πρέπει να ανοίξουν και να κλείσουν, το λεγόμενο κράτος δικαίου είναι το σημαντικότερο. Επομένως εκεί δεν υπάρχει, δεν ξέρω τι κράτος υπάρχει, πάντως δικαίου δεν υπάρχει. Επειδή όμως μου ζήτησε να πούμε κάτι και για
0: μισό λεπτό, θα ήθελα να πούμε πρώτα μια-δύο κουβέντες για τον Γκρουεύσκη, σας παρακαλώ, για να πάλι για τους ακροατές μας, κύριε Παπαδόπουλε. Ο Γκρουεύσκη, επειδή είπατε και πολύ σωστά ότι ήταν αυτός ο θεμελιωτής του προγράμματος Σκόπια
1: Αρχαιοποίησης,
0: του προγράμματος της αρχαιοποίησης, αυτό το κακόγουστο αστείο που επικρατεί στα Σκόπια και μάλιστα με ευρωπαϊκά λεφτά και με τουρκικά λεφτά, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, να πούμε ότι δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε την προπαγάνδα των Σκοπιανών, για να μην τρελαθούμε κιόλας, δεν θέλω κανείς να νομίζει κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα, ο Γκρουεύσκη, ο οποίος είναι και ελληνικής καταγωγής από πλευράς του πατέρα του, έτσι, είναι ένας συνεχιστής. Είναι ένας συνεχιστής και, αν θέλετε, και ένας από τους ανθρώπους που υλοποίησε στο έπακρο όλη αυτή την σκοπιανική προπαγάνδα που υπήρχε σε φυλάδια και σε εικόνες, σε απεικονίσεις και σε σημαίες και σε μπλουζάκια. Απεικόνισε αυτή την προπαγάνδα στους δρόμους της πρωτεύουσας της χώρας του, στους δρόμους των Σκοπίων. Αυτό έκανε ως πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα, επίσης το συνολικό κόστος, το τι έφαγε ο Γκρουεύσκη, μαζί τα φάγανε και αυτοί, φαίνεται, για να γίνει αυτό το πρόγραμμα αρχαιοποίησης, ήταν 300 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, θα πει κάποιος, καλά, 300 εκατομμύρια ευρώ, τι είναι, δηλαδή είναι το μισό flyover της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, δεν είναι όμως έτσι, διότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν των Σκοπίων είναι 5% της Ελλάδος. Εάν λοιπόν, όπως έχω πει επανειλημμένως, για να καταλάβουμε τι σημαίνει, πρέπει να προπλασιάσετε επί 20 τα ποσά αυτά, για να δυστυχήσουν στο τι είναι η ελληνική οικονομία. Δηλαδή, 20 επί 300 είναι 6 δισεκατομμύρια. Μπορείτε να σκεφτείτε ένας πρωθυπουργός στην Ελλάδα να ξοδέψει 6 δισεκατομμύρια για να κάνει πυραμίδες και αγάλματα στην πλατεία Συντάγματος. Μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε το αντίστοιχο του ποσού. Όταν μιλάμε για ένα ποσό 300 εκατομμυρίων για μια Αμερική, είναι ένα θέμα. Για τα Σκόπια άλλο θέμα, για την Ελλάδα άλλο θέμα. Είναι λοιπόν σαν κάποιος να καταχράστηκε άμεσα ή έμεσα στην Ελλάδα, ας πούμε, 6 δισεκατομμύρια για να κάνει πλατείες, αψίδες και αγάλματα. Μπορεί κανένας φανταστεί 6 δισεκατομμύρια αγάλματα. Δηλαδή είναι τρομερό. Δηλαδή κάνουμε τον Όλυμπο άγαλμα, α πούμε, πιο φθηνό. Και έτσι λοιπόν αυτή είναι η ιστορία τώρα. Μου είπες όμως να αναφερθούμε κάτι στα ελληνοτουρκικά.
0: Έλατε, ναι, συγγνώμη.
1: Όχι, αλίμονο, εγώ χαίρομαι, γιατί έπρεπε να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, υπάρχει όλες αυτές οι βαρύγδουπες δηλώσεις, αυστηρές δηλώσεις για Ραπετρίτη και άλλων για τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι όλα αυτά που κάνουν οι Τούρκοι είναι παράνομο, το οποίο βέβαια είναι σωστό. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τουρκικό πλοίο το οποίο έχει βγάλει μία ναυτέξ δυτικά του Καστελόριζου, δηλαδή μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας για να κάνει έρευνες. Και η Ελλάδα με αυστηρότατο τόνο λέει ότι αυτό λέει δεν είναι σωστό, διότι είναι μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα κτλ. Και λοιπόν και τι έγινε. Οι Τούρκοι θα συνεχίσουν φυσικά τις έρευνες βάσει της δικής τους παράνομης ναυτέξ. Εμείς τι θα κάνουμε. Το ερώτημα δεν είναι να πούμε σε αυστηρό τόνο, κύριε Γεραπετρίτη, ότι εμείς κάναμε αντιναβέξ και στείλαμε ένα πύραυλο με ναβέξ και τους πιάξαμε. Το ερώτημα είναι, αυτοί έκαναν μία παράνομη κίνηση, την οποία συνεχίζουν μέσα σε διεθνή ύδατα η ελληνική υφαλοκρηπίδος. Εμείς κάναμε δήλωση, αυστηρότερη βέβαια, το καταλαβαίνω. Και μετά τι. Καταλαβαίνει ο κόσμος, έχουμε μιλήσει σε αυτό επανειλημμένος, ότι οι Τούρκοι λένε οτιδήποτε.
0: Φαντάζεστε τι θα γινόταν, αν δεν το είχαμε κάνει και αυτό. Αν δεν είχαμε κάνει εμείς σαν την ναύτεξ.
1: Αν δεν κάναμε δηλώσεις και αυστηρές με αυστηρό τόνο, ναι, θα έλεγαν οι άλλοι δεν κάναμε τίποτα. Ενώ κάναμε κάτι, κάναμε μία δήλωση. Ναι, κοντά, αυτοί έχουν πλοίο και κάνουν έρευνες και εμείς κάνουμε δηλώσεις. Το ερώτημα λοιπόν όταν έρχεται στο Κοινοβούλιο και λέει ο Γεραπετρίτης μην ανησυχείτε, είναι όλα υπό έλεγχο και αυτά που κάνουν οι Τούρκοι είναι παράνομα. Πράγματι, είναι παράνομα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ό,τι κάνουν οι Τούρκοι είναι παράνομο. Κατοχή της Κύπρου, κάζους μπέλι, μας λένε ότι οτιδήποτε κάνουμε έξω από τα 6 μίλια. Προσέξτε, ανάμεσα στα νησιά είναι παράνομο. Δηλαδή μιλάμε σοβαρά και εμείς κάνουμε δηλώσεις. Πήγε αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πάει η Ελλάδα να πει ότι πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση οπλικών συστημάτων τουλάχιστον από την Ευρώπη, αλλά πρέπει και από την Αμερική. Δεν είναι απλό, δεν σημαίνει τίποτα το να κάνεις δηλώσεις πέρα από το ότι έκανα δήλωση και δεν συμφωνώ. Οι Τούρκοι το χαβάτους, εξάλλου το χαβάτους είναι τουρκικό. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Τώρα το κάνω στο Καστελόριζο, μετά θα κάνουν έρευνες δυτικά από τη Χίο, μετά έρευνες ανατολικά από τις Κυκλάδες και εμείς θα κάνουμε δηλώσεις στις οποίες να λέμε ότι αυτά που κάνετε δεν είναι σωστά. Λοιπόν, να καταλάβει ο κόσμος, διότι τις επόμενες εκλογές κινδυνεύουμε με κυβερνησία, διότι κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί, δεν μπαίνω τώρα στα άλλα τα κομματικά, ότι κινδυνεύουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές, αλλά αν οι Τούρκοι βρούνε μια ευκαιρία, ένα παράθυρο ευκαιρίας να μην υπάρχει κυβέρνηση και να σκοτώνονται, τσακώνονται και βρίζονται όλοι, είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει μια σύγκρουση μέσω κυβερνησίας. Ναι. Αυτά λοιπόν θα σκεφτούν αυτοί οι οποίοι λένε όλοι, και είπα όλοι, δεν αναφέρομαι σε κανένα συγκεκριμένο, εγώ δεν συνεργάζομαι με κανένα. Κινδυνεύουμε άμεσα από την Τουρκία. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας, να το καταλάβουμε. Δεν είμαι υπέρ ενός ή του άλλου. Σε αυτό απλώς να καταλάβουμε ότι η κυβερνησία είναι θάνατος. Οι Τούρκοι θα χτυπήσουν. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα στην ελληνική ομογένεια. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
6: Καλό μήνα σε όλες, καλό μήνα σε όλους. Είναι Τρίτη, είναι 1 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ παρέα και σήμερα, μιας και έχουμε επιστρέψει κανονικότατα πλέον. Είδατε, γυρνάνε σιγά σιγά και οι συνήθιστοι υπόπτοι της εκπομπής. Ο ένας και μοναδικός Γιώργης Πανάρετος σε ρολογόντο γέρι. Και υποσχέθηκα από χθες ότι θα είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης να μιλήσουμε για το θέμα της μεταφοράς μαθητών. Να τον καλησπέρισω. Καλησπέρα σας, κύριε Γιουτίκα. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
7: Καλησπέρα σας, καλό μήνα, καλησπέρα στους ακροατές σας, καλή σεζόν.
6: Καλό μήνα, καλή σεζόν, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
7: Ακριβώς, για όσους ακόμα τυχαίροι και έχουν άδεια.
6: Λοιπόν, να πούμε και καλή σχολική χρονιά τώρα στα παιδιά.
7: Βεβαίως θα πούμε καλή σχολική
6: χρονιά. Θα πούμε καλή σχολική χρονιά.
7: Οι ευχές είναι καλές, να τις λέμε.
6: Οι ευχές είναι πάρα πολύ καλές.
7: Αλλά υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο σοβαρό ζήτημα, το οποίο είναι κοινωνικό ζήτημα. Και η Λαζάρου, και αναφέρομαι στη μεταφορά των μαθητών, καθώς είμαστε μία ανάσα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και στην κυριολεξία η μεταφορά των μαθητών στη Θεσσαλονίκη, σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης, είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Τι εννοώ? Ξεκινήσαμε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Απρίλιο, συζητώντας και με τους λεωφορείους αλλά και με το Υπουργείο, καθώς είναι δύο πόλοι οι οποίοι μέχρι και σήμερα δεν έχουν βρει κοινό τόπο, γιατί από τη μία λεωφορείοι ζητούν μεγαλύτερες αποζημιώσεις. Η μεταφορά μαθητών αφορά αποκλειστικά την πολιτεία, η οποία και υπολογίζει τον τρόπο αποζημίωσης αλλά και δίνει τα χρήματα για να πληρώνονται οι λεωφορείοι. Από την άλλη, η περιφέρεια εκτελεί μόνο το διαγωνισμό. Αλλά θα μιλήσω σαν γονιός και όχι ως αντιπεριφερειάρχης. Είναι και δικαίωμα όμως κάθε οικογένειας, είναι δικαίωμα η μεταφορά μαθητών στο σχολείο, και δυστυχώς 10 μέρες πριν την έναρξη είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης. Αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλο ζήτημα κοινωνικό, και ενώ έχουν γίνει 3 διαγωνισμοί,
6: γίνει
7: και τον
6: 3.
7: Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μεσούς του καλοκαιριού ήταν εδώ η περιφέρεια να κάνει τον διαγωνισμό, και προσέξτε, δεν προσήλθε κανένας λεωφορείουχος για να διεκδικήσει οποιοδήποτε δρομολόγια από τα 470 δρομολόγια που εκτελούνται στον νομό Θεσσαλονίκης, σε κανένα, πλην του τελευταίου διαγωνισμού που έγινε τον Αύγουστο, και προσήλθανε μόνο τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, τα οποία διεκδίκησαν σχεδόν το 10% των δρομολογίων, Καταλαβαίνετε, το υπόλοιπο 90% είναι ακόμη στον αέρα.
6: Άμα από τα 370 πήραν τα 47, μένουν 450 τώρα. 430 πόσα μένουν, συγγνώμη.
7: Μένουν πολλά τέλος πάντων.
6: Μένουν πάρα πολλά.
7: Δεν το αφήσαμε
6: και το πρόβλημα. Και το πρόβλημα, δεν είναι ότι δεν έχουμε λεφτά να μεταφέρουμε τους μαθητές. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε προσφορά σε λεωφορεία για να τους μεταφέρουμε, από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Από τη μία λεωφορούχη, γι' αυτό το είχα διαβλέψει ήδη από τον Απρίλιο, αρκετά δρομολόγια τα θεωρούν μη βιώσιμα ασύμφορα, λόγω αυξήσεων, που καταλαβαίνετε αυξήσεις έχουν αυξηθεί πλέον όλα, άρα και τα δικά τους τα κόστη. Από την άλλη το Υπουργείο που κάναμε δύο συσκέψεις, δεν αλλάζει τον αλγόριθμο υπολογισμού, τη εξίσου δηλαδή που υπολογίζει το ελάχιστο κόστος τουλάχιστον. Οι λεωφορούχοι στη Θεσσαλονίκη εκτελούν πολύ μεγάλο μεταφορικό έργο, δεν έχονται στο διαγωνισμό, συμπιεζόμαστε, δεν μείναμε σταυρωμένα χέρια παρά τους τρεις άγωνους διαγωνισμούς. Εγώ συναντήσεις και με τον ΟΑΣΤ και με τον ΟΣΕΘ και έχουμε εξασφαλίσει και θα απογράψω σύμβαση ή αύριο ή μεθαύριο, προκειμένου να προμηθέψουμε τουλάχιστον στους μαθητές που δικαιούνται μεταφορά γυμνάσιο Λύκειο μέσα στον αστικό ιστό και όσοι εξυπηρετούνται με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ με την αστική γραμμή, θα μοιράσουμε περισσότερες από 3.500 κάρτες για απεριόριστες διαδρομές, να συμπεριδίσουμε τα παιδιά μέσα στον αστικό ιστό, αλλά το πρόβλημα παραμένει και για τα ειδικά σχολεία.
6: Προφανώς παραμένει το πρόβλημα.
7: Καθώς μιλάμε για 1.300 μαθητές σε όλες τις βαθμίδες με αναπηρία, 1.300 μαθητές με αναπηρία, δεν έχουν μεταφορά μέχρι σήμερα, και φυσικά οι περιαστικοί δήμοι, οι οποίοι έχουν κάποια δομικά προβλήματα. Υπάρχουν δήμοι περιαστικοί στον νομό Θεσσαλονίκης που δεν έχουν, παράδειγμα, επαγγελματικό λύκειο. Και πρέπει όλα τα παιδιά του λυκείου, όλου του Δήμου να μεταφερθούν ή σε όμορο Δήμο ή στο πολυδομικό συγκρότημα.
6: Ναι.
7: Το θέμα αυτό, κύριε Λαζάρο, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό, έχω κάνει ήδη συναντήσεις και με τους γονείς, με συλλόγους γονέων και δημών και τους δημάρχους. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην ανοίξουν τα σχολεία. Γι' αυτό και την προηγούμενη Πέμπτη, που ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός μαζί με αρμόδιους υπουργούς.
6: Το θέσατε το θέμα στον Πρωθυπουργό, από ό,τι ξέρω.
7: Το έθεσα πρώτο θέμα, γιατί εκπροσωπούσα και την περιφέρεια και τη Μακεδονία. Το έθεσα πρώτο θέμα ως ένα πάρα πολύ σοβαρό κοινωνικό θέμα, γιατί σκεφτείτε να αρχίσει η σχολική χρονιά και να πρέπει ο οικογενειακός προγραμματισμός να αλλάξει, γιατί ποιος γονιός μπορεί να πάει τον παιδί το πρώτο σχολείο, ποιο θα το πάρει πίσω, το κόστος, τα έξοδα, ο χρόνος. Είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Και μάλιστα, επειδή δεν ήθελα μόνο να αναδείξω το θέμα, κατέθεσα και μια πρόταση δύο σημείων, η οποία αφορά μια τροποποίηση την οποία ζητάμε ως περιφέρεια να γίνει για τη Θεσσαλονίκη και λόγω των μεγάλων οδικών έργων, τα οποία ήδη υλοποιούνται στην πόλη, και μιλάω για το flyover, το οποίο δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο και μετακινήσεις από Ανατολή προς Δύση και το ανάποδο. Και ζητάμε να τροποποιηθεί η εξίσωση υπολογισμού των αποζημιώσεων, τουλάχιστον όσον αφορά την ελάχιστη αποζημίωση, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει το σύστημα, το πω απλά, να γίνουν βιώσιμα τα πολύ μικρά και φτηνά δρομολόγια για να έχουμε μεταφορά μαθητών.
6: Οι λεωφορείουχοι θέλουν περισσότερα χρήματα για να αναλάβουν αυτό το συγκεκριμένο μεταφορικό έργο. Κατά την άποψή σας, κύριε Γιουτίκα, τώρα σας ρωτώ ευθέως, θεωρείτε ότι έχουν δίκιο? Δηλαδή, είναι λίγα αυτά τα οποία παίρνουν, ή είναι αρκετά και πώς το λένε, εκβιάζουν για να πάρουν περισσότερα? Τι ακριβώς συμβαίνει?
7: Βέβαια,
6: να τα πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί...
7: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όλα έχουν αυξηθεί. Και η μισή των οδηγών και ασφαλιστικές εισφορές και ανταλλακτικά και όλα. Και είναι ως ένα σημείο κατανοητό. Αλλά από την άλλη, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Από τα 470 δρομολόγια δεν ήρθαν να διεκδικήσουν ούτε ένα. Δεν είναι όλα άγωνα, δεν είναι όλα ασύμφορα. Τα συμπεράσματα λοιπόν τα αφήνω σε εσάς.
6: Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι το πάνε εκβιαστικά ουσιαστικά.
7: Εγώ σας λέω τα γεγονότα.
6: Το πάνε εκβιαστικά για να πάρουν περισσότερα. Αυτό συμβαίνει.
7: Και θα το ξαναπώ, θα το ξαναπώ σε κάθε τόνο. Το δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών να έχουν από την πολιτεία μεταφορά και τα σχολεία τους, είτε είναι δημοτικό, είτε είναι γυμνάσιο, είτε λύκειο, για μένα είναι απαράδεκτο να γίνεται θέμα παζαρέματος και διαπραγμάτευσης.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα το προσυπογράψω αυτό.
7: Είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Από την άλλη τα χέρια μας στην περιφέρεια.
6: Ούτε και αντικείμενο εκβιασμού μπορεί να γίνεται, για να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση, κύριε Γιουτίκα.
7: Εγώ είπα κάτι προχθές σε μια συνάντηση γονέων και δαιμόνων στο Δήμο Θέρμης, που ήταν μαζεμένοι. Είπα, παιδιά, αν είχα στην περιφέρεια 10 εκατομμύρια ευρώ, θα τα έβαζα αύριο προκειμένου να λυθεί το θέμα. Δεν είναι αρμοδιότητά μου να πληρώσω τους λεωφορείουχους. δεν μου επιτρέπεται, δεν έχω καμία δικαιοδοσία. Είμαι ακριβώς στη μέση όπως και εσείς, κάνω μόνο τον διαγωνισμό για όλη αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό και από την άνοιξη κιόλας είχα κάνει και έγγραφα στο Υπουργείο Εσωτερικών, είχα κάνει και τηλεδιάσκεψη και έφερα σε επαφή τα δύο μέρη, γιατί έβλεπα ότι θα υπάρχει μεγάλο θέμα στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς στους άλλους νομούς, στην Κεντρική Μακεδονία, δεν έχουμε ζητήματα, γιατί είναι και πολύ λιγότεροι μαθητές που μετακινούνται, αλλά εκεί ευτυχώς τα κτέλ σε κάθε νομό, τα δρομολόγια αυτά τα εκτελούν, όπως εκτελούν και στο νομό Θεσσαλονίκης, αλλά εκεί τα κτέλ, σκεφτείτε ότι μεταφέρουν το 90% των μαθητών, ενώ Θεσσαλονίκη μόνο το 10%. Άρα τα προβλήματα είναι πολύ λιγότερα στους νομούς υπόλοιπους, ενώ Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ μεγάλο.
6: Πώς λύνεται τώρα, μένουν 10 μέρες μέχρι να ανοίξει το σχολείο. Πώς λύνεται τώρα
7: αυτό, πρόταση,
6: κύριε? Γιατί εγώ σας λέω, έχουμε 16.500 μαθητές, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς θα πάνε σχολείο. Εγώ λέω ότι το 1/3 θα βρουν οι γονείς λύση, θα το λύσουν. Ξέρω εγώ, θα βρουν μια πατέντα. Ένας θείος, μια η μαμά, μια ο μπαμπάς θα το λύσουν, εν πάση περιπτώσει, με πατέντες. Και με πατέντες και, εν πάση περιπτώσει, και με επιβάρυνση προφανώς της οικογένειας. Οι υπόλοιποι τι θα κάνουν? Τα παιδιά που έχουν κινητικά προβλήματα πώς θα μετακινηθούν? Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δει η πολιτεία.
7: Είναι πολύ σοβαρά θέματα, όπως τα αναφέρετε, κύριε Λαζάρου, γιατί εδώ πέρα δεν τίθεται το θέμα να βρεθούν πατέντες. Εδώ μιλάμε για αναπροσαρμογή όλου του οικογενειακού προγραμματισμού και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τίθεται και θέμα ασφαλούς μεταφοράς.
6: Προφανώς.
7: Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Προφανώς.
7: Δεν μπορεί να μπαίνουν στο αυτοκίνητο της γιαγιάς 5 μαθητές και να πηγαίνουν σχολείο. Και άμα γίνει κάτι,
6: ναι,
7: τους φέρει την ευθύνη. Δεν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να παίζουμε. Πιστεύω ότι η πρότασή μας, έστω και τελευταία στιγμή, θα γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο. Και εάν έστω μέσα στην ομάδα αυτή έχουμε μία απάντηση, γιατί είμαστε πραγματικά σε αναμένα κάρβουνα και περιμένουμε απαντήσεις. Αν πάρουμε απάντηση, θεωρώ ότι έχουμε το περιθώριο και τελευταίες 5 μέρες να κάνουμε συμβάσεις με τους λεωφορείουχους, να καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των δρομολογίων και όπως κάναμε και πέρσι και θυμάστε, είμαστε έτοιμοι, εάν τυχόν κάποια δρομολόγια πολύ απομακρυσμένα, πολύ δύσκολα, γιατί μπορεί να μην υπάρχει και στόλος, έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον για τα παιδιά με αναπηρία, με μισθωμένα βανάκια, να γίνεται μεταφορά, γιατί τουλάχιστον να ξέρετε, τα άτομα με αναπηρία θα τα μεταφέρουμε όλα, ό,τι και να γίνει. Είτε θα κάνουμε leasing, είτε θα μισθώσουμε λεωφορεία, τα παιδιά αυτά θα μεταφερθούν.
6: Μάλιστα. Όπως και να έχει το πράγμα, κύριε Γιουτίκα, ό,τι λύση βρεθεί, να έχει διάρκεια, σας παρακαλώ. Δηλαδή, μην έχουμε τα ίδια και του χρόνου, ας πούμε. Εγώ θα σας μιλήσω αισιόδοξα και θα σας πω θα βρεθεί λύση φέτος. Αλλά μην είναι μόνο για φέτος. Να βρεθεί μια λύση η οποία να μην ξαναχρειαστεί, η οποία για κάποια χρόνια, για αρκετά χρόνια, να μην ξαναχρειαστεί να μπούμε σε αυτό το λούκι και τελευταία στιγμή να τρέχουμε χωρίς να ξέρουμε πού θα φτάσουμε και αν θα φτάσουμε.
7: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να βρεθεί μια μόνιμη λύση.
6: Γιατί δεν είναι. Γιατί το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών είναι διαχρονικό, δεν είναι φετινό.
7: Θα ζούμε κάθε χρόνο, έχετε δίκιο. Σε τόσο μεγάλο βαθμό, βέβαια, δεν το ζούσαμε ποτέ. Υπάρχει καθολική άρνηση να προσέλθουν στους διαγωνισμούς οι λεωφορούχοι. Είχαμε πιο μικρά προβλήματα. Παρόμοιο πρόβλημα είχαμε το 2021-2022, που πάλι είχαμε θέματα με όλο τον διαγωνισμό. Είχαμε μια ησυχία 3-4 χρόνια. Το μυστικό είναι ένα. Και το κλειδί είναι ένα. Πρέπει, καταρχήν, να λυθεί τώρα η μεταφορά για το έτος σχολικό 26-27 και την επόμενη μέρα που θα υπογράψουν με το καλό οι λεωφορούχοι να τρέξουν συναντήσεις και συνεννοήσεις με το Υπουργείο, γιατί από ό,τι γνωρίζω ήδη και στην Αθήνα και στην Αττική και σε άλλους νομούς όπου λήγουν οι τριετοί συμβάσεις τους και εκεί υπάρχει αναβρασμός και εκεί υπάρχουν εξώδικα προς τα Υπουργεία, γιατί ζητούν μια αναπροσαρμογή του τρόπου υπολογισμού, ο οποίος έχει πλέον, θεωρείται πλέον παπαλαιωμένος. Έχουν σχεδόν 15 χρόνια από τότε που έχει βγει αυτός ο τρόπος υπολογισμού. Έχουν αλλάξει προς τα πάνω όλα. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα ανταλλακτικά, τα πάρκινγκ και οι ασφαλιστικές φορές, είναι οι μισθοί, είναι τα πάντα. Επομένως, πρέπει να ξαναγίνει μια διαπραγμάτευση, θα έλεγα, μεταξύ λεωφορείουχων και φυσικά του Υπουργείου για να βρεθεί μια λύση. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο δομικό πρόβλημα, κύριε Λαζάρου, πρέπει να το πούμε. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα κατανομής των σχολείων. Δηλαδή, αν δείτε πως είναι σχεδιασμένα σήμερα τα σχολεία, πρότυπα, πειραματικά λύκεια, που δεν υπάρχει καν το κριτήριο της εντοπιότητας για κάθε μαθητή και γίνεται με κλήρωση. Δηλαδή, ένας μαθητής από το Κορδελιό μπορεί να κληρώνεται στο πρότυπο σχολείο Καλαμαριάς και το ανάποδο.
6: Ναι.
7: Άρα πρέπει και τέτοια θέματα να δει η πολιτεία, να μπουν κριτήρια εντοπιότητας για να μην χρήζουν μεταφοράς πολλοί μαθητές. Ένα πολύ μεγάλο σοβαρό ζήτημα είναι τα ειδικά σχολεία. Το 80% των ειδικών σχολείων είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και μεταφέρονται εκατοντάδες μαθητές από δυτικά προς τα ανατολικά και φυσικά στους περιαστικούς δήμους, Ωραιοκάστρου, Λαγκαδά, Βόλβης. Θα πρέπει να γίνουν και εκεί προσπάθεια δημιουργίας επαγγελματικών λυκείων, γιατί υπάρχουν, σας λέω, περιαστικοί δήμοι που δεν έχουν καθόλου επαγγελματικά λύκεια, ΕΠΑΛ. Μεταφέρονται δεκάδες χιλιόμετρα μαθητές σε άλλους δήμους. Άρα πρέπει και τέτοια θέματα να δει η πολιτεία, ανακατανομής και αναπροσαρμογής των σχολείων για να χρήζουν λιγότερα μαθητές μεταφορά.
6: Κύριε Γιουτίκα, εγώ σας ευχαριστώ που σήμερα ήρθατε να ξετυλίξετε το πρόβλημα ως έχει. Ελπίζω να βρεθεί λύση. Ελπίζω να βρεθεί λύση.
7: Εμείς το πρόβλημα δεν το αναδείξαμε. Προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις, συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Είμαστε σε αναμονή και είμαστε έτοιμοι, εφόσον αυτό είναι αποδεκτό από το Υπουργείο, να καλέσω τους λεωφορείους προκειμένου να κάνουμε νέες συμβάσεις.
6: Δεν έχει άλλη επιλογή το Υπουργείο από το να αποδεχτεί την πρόταση της αντιπεριφέρειας.
7: Τα έχουμε συζητήσει.
6: Δεν έχει άλλη επιλογή.
7: Και μάλιστα, και θέλω να πω και ένα δημόσια και ένα ευχαριστώ στους δημάρχους όλου του νομού Θεσσαλονίκης, στους οποίους ενημέρωσα για το πρόβλημα ήδη από τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, και αυτοί έχουν πιέσει στο Υπουργείο προκειμένου να δοθεί μια λύση.
6: Μάλιστα. Κύριε Γιουτίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Θεωρώ ότι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, θα έχουμε να πούμε κάτι καλύτερο στον κόσμο, θα έχουμε να πούμε καλά νέα. Ας το ευχηθώ αυτό.
7: Και υπάρχουν καλά νέα. Μακάρι, να είστε καλά.
6: Να είστε καλά, καλό βράδυ.

Καλά, δεν βαρέθηκες να το ακούσω αυτό σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής? Α, μάλιστα. Ναι, είχα πει, όντως είχα πει ότι μέχρι να το βαρεθώ εγώ. Μάλιστα. Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Ας ελπίσουμε να... βρεθεί η χρυσή τομή και να μην υπάρξει πρόβλημα με τη μεταφορά των μαθητών. Είναι πολλές χιλιάδες τα παιδιά τα οποία θα μείνουν επί ξύλου κρεμάμενα ουσιαστικά. Αν δεν ευοδώσουν αυτές οι προσπάθειες της αντιπεριφέρειας. Αλλά μεταξύ μας τώρα, δεν νομίζω εν ώψη εκλογών να μην δώσει λύση το Υπουργείο. Πολύ δύσκολο το βλέπω. Συνεπώς είμαι αισιόδοξος, κύριε Πανάρετε. Πάμε. Καλό βράδυ σε όλες. Καλό βράδυ σε όλους. Θα τα πούμε και αύριο στις 8.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωράει.

0: Plus 99,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πάω να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτεις

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
6: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
5: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
6: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
5: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
10: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5: 8 με 9 το πρωί
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

σε αυτούς που ξεπουλάν τα παντ. Ο νατσιστός δρομέας δεν έχει ποτέ αβάντ. Παζάρια σκλάβων η σκυτάλη έχει πάρει σάρκ. Κατάστα δύσκολη δεν βλέπεις χέρι ούτε σκάλ. Πόσες φορές να συγχωρέσω τα διαλάθη. Είναι στιγμές που δεν το σκέφτομαι και βλάπτει. Ζουνε στο ψέμα τους το κάνανε ανάγκη. Πολλές φορές έχω γεμίσει το τασάκι.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει, μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
3: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
2: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
3: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
2: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
10: 8 με 9 το πρωί
9: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Σε αγώνη θα το κάνω baby my ride. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high high. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη. Μη σε αγχώνει, θα το κάνω baby my ride. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high high. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη.
1: Παίζει πίναμος για σένα, ό,τι θέλεις baby, ό,τι θες.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.